Πατρίδα των καιρών. Πώς σε κατάντησαν, πατρίδα οι δημοκόποι, πώς σε εξαπάτησαν με ψεύτικα φτιασίδια. Σε κλείσανε στα τείχη τους, σε αλωνίζουν οι προστάτες, και έγινες υπερήφανη εσύ, τώρα ζητιάνα των βαρβάρων, που τη στερήσανε το φως για να εισπράξουμε έστω αργά. Πώς δεν υπάρχει πιο μεγάλη ενοχή από την ανοχή μας. Αυτό τον κόσμο φτιάξαμε, γι' αυτόν αγωνιστήκαμε. Πώς θα κοιτάξουμε στα μάτια τα παιδιά? Αυτή η τεράστια ζωογόνα αναστάτωση, αυτό το κύμα της οργής, μπορεί να πάρει ανατροπής μορφή, ανάτασης, δημιουργίας. Να ήξερες με πόσο λίγη αγάπη θα άλλαζε ο κόσμος.

Σημείο αναγνωρίσεως. Άγαλμα γυναίκας με δεμένα τα χέρια. Όλοι σε λένε κατευθείαν άγαλμα, εγώ σε προσφωνώ γυναίκα κατευθείαν. Στολίζεις κάποιο πάρκο, από μακριά εξαπατάς. Θα ρει κανείς πως έχεις ελαφρά ανακαθίσει να θυμηθείς ένα ωραίο όνειρο που είδες, πως παίρνεις φόρα να το ζήσεις.

από κοντά ξεκαθαρίζει το όνειρο. Δεμένα είναι πιστάγκωνα τα χέρια σου με ένα σχοινί μαρμάρινο. Και η στάση σου είναι η θέλησή σου κάτι να σε βοηθήσει να ξεφύγεις την αγωνία του εχμάλωτου. Έτσι σε παραγγείλανε στο γλύπτη, εχμάλωτη. Δεν μπορείς ούτε μια βροχή να ζυγίσεις στο χέρι σου, ούτε μια ελαφριά μαργαρίτα. Δεμένα είναι τα χέρια σου. Και δεν είναι το μάρμαρο μόνο ο Άργος. Αν κάτι πήγαινε να αλλάξει στην πορεία των μαρμάρων, αν άρχιζαν τα γάλματα αγώνες για ελευθερίες και ισότητες, όπως η δούλη, η νεκρή και το αίσθημά μας, εσύ θα πορευόσουνα μέσα στην κοσμογονία των μαρμάρων με δεμένα πάλι τα χέρια εχμάλωτη. Όλοι σε λένε κατευθείαν άγαλμα, εγώ σε λέω γυναίκα αμέσως. Όχι γιατί γυναίκα σε παρέδωσε στο μάρμαρο ο γλύπτης κι υπόσχονται οι γοφοί σου ευγωνία αγαλμάτων, καλή σοδιά ακινησίας. Για τα δεμένα χέρια σου που έχεις, όσους πολλούς αιώνες σε γνωρίζω, σε λέω γυναίκα. Σε λέω γυναίκα γιατί είσαι εχμάλωτη.

Τα σώματα από τη συλλογή Σπονδές. Τα σώματα έχουν τη δική τους γλώσσα. Χαρίζουν μαγεία αφής, μυρωδιάς και μνήμες σπάνιας έντασης. Τραγουδούν όποτε θέλουν, δεν τα φθείρει επανάληψη. Τα σώματα έχουν μοναδική ομορφιά, εναλλασσόμενη και διαρκή, που φωνάζει ότι έχουν δικές τους αξίες και θέλει δύναμη για να τις δεις. Το δικό μου σώμα είναι διαφορετικό, σαν τα άλλα, όσο το δικό σου. Είναι φορτωμένο κύτταρα πολλών άλλων σωμάτων. Φέρει μνήμες στιγμών αιώνων, ανάλαφρες, προγονικές και άλλες. Τα σώματα υπηρέτησαν πάθη πολλά και εντάσεις, ηρεμίες απόλυτες και εξεγέρσεις, αισθήματα και συλλογισμούς. Αχ, τα σώματα και η δική του σοφία τις ατέλειωτες νύχτες.

δεν θα δοθεί περίληψη για όσα υπόθηκαν. Καθώς κατευθύνονται προς την έξοδο και οι σκιές ανοίγουν την αγκαλιά τους, από μία συζήτηση που δεν θα μείνει τίποτα, λόγια ενός χλιαρού απογεύματος, θα συγκρατήσει το φευγαλαίο ρίγος, τη βουβή ταραχή, μια στιγμή αμηχανίας και μόνον, όταν τον άγγιξε διστακτικά στον ώμο. «Έλα, γεια σου», του είπε. «Θα παραμείνω για την ώρα στον κήπο».

Έγκλημα στην Ερυθρά Θάλασσα. Κόκκινα εσώρουχα, κόκκινα παπούτσια, ένα μαύρο σλιπάκι ριγμένα στο χαλί. Μάρτυρες ενός πάθους που σκότωσε ο δολοφόνος όταν το ζευγάρι είχε αφαιθεί στις ερωτικές περιπτύξεις, καθώς ξεπρόβαλε κόκκινη σελήνη πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα. Βρέθηκαν η γυναίκα με ένα στιλέτο καρφωμένο στην καρδιά, ο άντρας με το κεφάλι ανοιγμένο στα δύο με ένα τσεκούρι. Ένα μήνυμα αφημένο με αίμα γραμμένο σε καρκινική γραφή. Νύψωνα νομίματα, μιμώναν όψη. Παράξενο, γιατί οι δολοφόνοι να ήταν δύο? Ζευγάρι δολοφονεί ζευγάρι, μονολογούσε συνεχώς ο ιατροδικαστής, αφού διαφορετικά ήταν τα όπλα του ιδεχθούς εγκλήματος. Το έγκλημα δεν εξιχνιάστηκε ποτέ. Παρέμεινε στα αρχεία ως η υπόθεση «Έγκλημα στην Ερυθρά Θάλασσα».

0: ένα ματσάκι οχρότητα. Με συνοδεύει φιλικά ένας μοναχικός περίπατος. Για καλή μου τύχη, πηγαίναμε κι οι δυο μας προς τα εκεί. Παλαιά σχέση, ψυχραμένη. Αστείες παρεξηγήσεις περί άλλων που διαλύονται. Κουτσομπολιά των ονείρων οι άλλοι. Στεκόμαστε στις βιτρίνες μου. Είναι αλλαγή της εποχής μου. Θα φορεθώ πολύ. Κανένα σχέδιο, ίσια γραμμή, λαιμόκοψη, κεφάλι να σκεπάζει το γόνατο, χέρια ντραπαρισμένα στο στήθος χαλαρά, ανεξίτηλα χρώματα εισαγωγής από μέσα. Ψηλά είναι κατακόκκινο το βράδυ, αιματοχυσία εμφυλίου στερεώματος. Τα κίτρινα χρυσάνθεμα υπαίθριου ανθοπόλη σε διπλή τιμή με πικραίνουν. Ένα ματσάκι οχρότητά σου. Είμαι στα ίχνη μιας βροχής, περίεργης, σαν έβρεχε είναι άλλοτε. Απόρριτα βρέχει, κρυφά απ' τη βεβαιότητα, σχεδόν κρυφά και από την ίδια τη βροχή. Το ξέρει μόνο η γοητεία του δισταγμού, η τσίγκινη τραγιάσκα κάποιου ήχου και το συμβούλιο των σταγόνων ψηλά, γύρω από τη στρογγυλή λάμπα του δρόμου. Απόρριτα βρέχει, σαν να είναι εμπιστευτικό το φανερό. Όπως και είναι, πόσες φορές κρυφά από μας δεν έχουμε συμβεί κρυφά από τις πράξεις μας. Πάντα τελευταίες το μαθαίνουν, από τις συνέπειες που το γνωρίζουν εξ αρχής. Ακόμα και από την νεότητα σχεδόν κρυφά γερνάμε, σαν να είναι εμπιστευτικό το ολοφάνερο. Πάντα τελευταία το μαθαίνει, απ' την νεότητα των άλλων. Μήπως μαθαίνουμε ποτέ ότι δεν ζούμε? Κρυφό μας το κρατάει για πάντα ο θάνατός μας. Το ξέρει μόνον η ζωή που συνεχίζεται των άλλων. Κουτσομπολιά ονείρων παρεξήγηση η άλλη.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

είναι ανήθικη η γνώση», είπε ο φανατικός Ταλιμπάν, και με μιας ρηπές βιτριόλι και είναι τα φλογερά της παιδίσκης μάτια. Τα γράμματα μη διαβάζει, μη βλέπει το δρόμο του σχολείου. Αυτός τυφλός πορεύεται, ντυμένος στο μίσος.

0: η γλυκυτάτη αβεβαιότης. Τρισάγια κάθε τόσο για να δοθεί η υπηκότητα νεκρού στον και κοιμημένων δούλων σου. Ύψιστε, τι εννοείς, άλλο νεκρός και άλλο δούλος? Και από πότε επιτρέπεται να κοιμούνται έτσι βαθιά ατιμόρυτοι οι δούλοι? Των και κοιμημένων δούλων σου. Θεέ μου, αν επελευθερώνει ο θάνατος, όπως μας το υπόσχεται παρήγορη η γλυκυτάτη αβεβαιότης, εσύ γιατί τον θες ντε και καλά δουλέμπορο? Των και κοιμημένων. Περί ύπνου πρόκειται, κύριε? Μα του κολλάει η ύπνος του νεκρού, έτσι εύκολα νιστάζει η απώλεια της ζωής? Εδώ εμείς, δούλοι του απάνω κόσμου ακόμα, κι όμως ποιος κλείνει μάτι αν δεν τον ανουρίσει, όπως ξέρει μόνο η γιαγιά του η βεβαιότης, με τη γλυκιά της ρόδινη αφύπνιση? Κύριε, μήπως όταν ενέκρινες αυτούς τους ανελαίητους ανταγωνιστικούς ψαλμούς ήσουν ακόμα άνθρωπος?
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Μάιος 1993. Στο Θοδωρή. Εν τέλει, παρά πάσαν προσδοκίαν, ανέτειλε και η 16η του Μαΐου 1993. Σαν να με ανέβασε μαργοπορία μισής αιωνιότητας, υπερηχητικό ασανσέρ στον όροφο 40 ενός γενέθλιου πύργου. Εδώ κατοίκησα, εδώ ακόμη κατοικώ, διστάζοντας, πάντα διστάζοντας να απαλλαγώ από το δισταγμό και το ευγνώμων μίσος του ένικου που με την αίσθηση του μάταιου στην καρδιά διαρκώς αναβάλει. Αναβάλει το κρέμασμα των κάδρων στο σαλόνι, φοβούμενος έξωση. Αναβάλει μεγάλο ταξίδι, φοβούμενος μη βρεθεί επιστρέφοντας με συλλημένα τα δωμάτια και τα έπιπλα σωρό στο πεζοδρόμιο. Διαρκώς αναβάλει, φοβούμενος. Όμως με τίποτα δεν αναβάλει αυτή την εορτή, τον τρόμο ευδαιμονίας που ο σύλλυγκος από την πατρώα κορυφή διέκρινε στην είσοδο υψηλό προσκεκλημένο να μπουσουλάει καλπάζοντας. Απόσταση ζεστής αναπνοής και συνειρμή αναστάσεως, καθώς νηστεύσαντες μετράνε ώρες πλέον λεπτά για να αρτηθούν λιγούσεις της μεγάλης 400ης ετούτης επετείου.

0: μικροί υπότες. Χθες βράδυ συνάντησα στο πάρκο ένα σαλιγκάρι. Παραλίγο να το πατήσω. Τελικά κάθισα και το παρατηρούσα. Τι μικρή ζωή να κάνει μέσα αυτό το μικρό καβούκι. Μέσα αυτό το τεράστιο πάρκο. Μέσα αυτή την τεράστια πόλη. Μέσα αυτόν τον τεράστιο κόσμο. Η μύτη μου μούδιασε από συγκίνηση. Αυτή η απρόσμενη συνάντηση μου αποκάλυψε δύο αλήθειες. Ότι ακόμα υπάρχουν πλάσματα που ζουν ήσυχα κατά πως φαίνεται και υποστηρούν ακόμη τα ονειροπολήματά τους, βγαίνοντας κάθε βράδυ για να κάνουν τη μοναχική τους βόλτα στο βρεγμένο χώμα, με κίνδυνο να είναι η τελευταία. Μικροί, ηρωικοί υπότες.
1: Κατεβαίνοντας στην Ακαδημίας, δεν κατάλαβε το κίτρινο φυλλαράκι ακακίας που ήρθε και κάθισε στα μαλλιά του. Εν αγνία του, ο κόσμος παραμέριζε για να περάσει. Απρόσκοπτη η πορεία του, πράσινο και το επόμενο φανάρι. Δεν διέκρινε τα ερωτικά βλέμματα που τον έρεναν, τα ανεπίδοτα χαμόγελα, τα πρόσωπα που του έγνεφαν με άκρατη αισιοδοξία και εμπιστοσύνη. Και βγαίνει. Στον καθρέφτη μόνον του ασανσέρ, κατακόκκινος από ντροπή, είδε το κίτρινο φυλλαράκι να αιωρείται κάπου στο ύψος της γραβάτας του και χαμογέλασε. Αυτός, το τιμόμενον πρόσωπον της Τρίτης, ο παρασημοφορημένος της καθημερινότητας.

Είμαστε το αναμένο σπίρτο στα χέρια ενός γιγαντιαίου παιδιού που παίζει μαζί μας. Όταν του καίμε τα δάχτυλα, μας πετάει και σβήνουμε. Αυτό είναι και το μόνο τυχαίο που υπάρχει στη φύση.

0: Δώρο. Στα βιβλία που μου δίνεις, τα γράμματά σου, αφιερώσεις γραμμένες με μολύβι, με κάνουν και αναρωτιέμαι. Πόσο καιρό αντέχει ο γραφίτης, γιατί δεν έψαξες να βρεις μελάνη και εμπιστεύτηκες στα χέρια μου ύλη που σβήνει. Μα δεν ανησυχώ. Όπως τα μεσημέρια κοιτώ τον δρόμο για να έρθεις και αντί για σένα και τα χνάρια σου βλέπω τον ουρανό και του φωτό στα βήματα. Έτσι, πίσω από κάθε γράμμα σου που σβήνω, πίσω από κάθε συλλαβή που κλέβει ο χρόνος στο ξεφύλισμα, βλέπω στο χέρι σου μία αέναη σισήφια προσπάθεια. Πάντα να γράφεις.
1: Δεν πρόκειται για τίποτα συντερακτικό, ούτε καλά-καλά σπουδαίο. Αυτός ο άνθρωπος δεν πυροβόλησε κανένα. Είναι ένα σαξόφωνο στη βροχή. Φτάνει μέχρι εδώ, από χιλιάδες μίλια μακριά, και αρχίζει το παιχνίδι του. Κλείνω τα μάτια και ακούω. Στην πλάτη μου τα επιτόκια της Credit Suisse Bank. Το κορίτσι με τα Walkman, το κλικ της ομπρέλας. Έτσι καταγράφονται οι πρώτες λέξεις. Είναι πιο πολύ ήχος, πιο πολύ υποψία.

1η Φεβρουαρίου σήμερα και η πρώτη βροχούλα του μήνα μαζεύει ήσυχα ήσυχα τα νερά της στη βεράντα. Στάλα-στάλα, μέσα σε ένα χρόνο, είδα την επιθυμία να γίνεται έκσταση. Την έκσταση, πίκρα και απογοήτευση. Τα επιπολύ ποθούμενα, αμελητές αναμνήσεις. Το πάθος να καταποντίζεται σε μια πίστοση χρόνου που χορηγήθηκε ευπροσίγορα και ανέμελα. Τις υποσχέσεις για μια βέβαιη επιτυχία να μετατίθενται συνεχώς στο άμεσο μέλλον. Τα θαυμαστικά να γίνονται ερωτηματικά, όπως καθρεφτίζονται ανάποδα σήμερα τα κάγκελα πάνω στα νερά της βεράντας.

χρόνου σκιά. Μέρα γενέθλιος και συνεχίζω το δρόμο μου ήσυχα, όπως εκείνες τις γόνιμες σιωπές που σου αποκαλύπτουν τον κόσμο. Πατώ τα φθινοπορεινά φύλλα με μια πρωτάκουστη ηρεμία, χωρίς σιγουριά, δίχως αβεβαιότητα. Απλώς ήσυχα ήσυχα περπατώ, με την ωριμότητα εκείνων που δεν έχουν να χάσουν τίποτα, ούτε τους μέλη να κερδίσουν κάτι. Με τα δάχτυλά της πλεγμένα στα δικά μου, λες και την οδηγώ εκεί που τα βλέμματα παίρνουν την ύψιστη αξία του ανεπανάληπτου. Και νιώθω τις λέξεις να σωριάζονται, όπως όταν γλιστρά άμμος από τις παλάμες και φτιάχνει έναν μικρό αμόλοφο γεμάτο τη σοφία μιας ολόκληρης στιγμής. Α, όνειρα που δεν φυλακίζεστε ποτέ και ασυνοστίζονται οι απώλειες στην πόρτα. Α, δαιμόνια που μας κρατάτε ζωντανούς την ώρα που πάει να σβήσει κάθε ελπίδα.

σταγόνες βροχή στο τζάμι, οι δρόμοι να τρέχουν και μαζί οι άνθρωποι, οι ομπρέλες, οι σκέψεις, ένας πολύχρωμος θίασος πίσω από τα χνότα, κοστούμια ποτισμένα θανάσιμα στην αυθαλήνη, υποσχέσεις και όνειρα, αφημένα προσεκτικά στα υγρά περβάζια και όλα τα άλλα να τρέχουν, να τρέχουν, να τρέχουν, μια μυρωδιά ζεστής καραμέλας να σκεπάζει το δωμάτιο, το σώμα, το χρόνο και έξω όλα να τρέχουν, να τρέχουν, οι άνθρωποι, οι ομπρέλες, οι σκέψεις.

Αυγουστιάτικο. Ποίηση είναι το πρόσωπο του φεγγαριού που κρύβεται μες στα κλαδιά της αχλαδιάς, ένα ζευγάρι νυχτερίδες που κρόζει πάνω από το κεφάλι μας το σούρουπο. Ποίηση είναι να προσπαθώ να καταλάβω από τις κινήσεις σου αν μ' αγαπάς. Ποίηση είναι να νιώθω την ανάσα της κοιλιάς σου πίσω στη ραχοκοκαλιά μου και να μην θέλω ούτε να ξυπνήσω ούτε να κοιμηθώ, μήπως και χάσω τον παφλασμό από την ανάσα σου. Ποίηση είναι να μ' αγαπάς και να μου το λες. Ποίηση είναι να κόβω τα σίκα από τη σικιά και να τα τρώω όταν κοιμάσαι, και όταν ξυπνάς να μου σφυρίζεις το τραγούδι της τρελής στην άκρη της θάλασσας. Ποίηση είναι να μ' αγαπάς και να μου το λες. Ποίηση είναι πως φέγγει το προφίλ σου στο φως του αναπτήρα, πως κλαίω ακούγοντας τα κύματα το βράδυ, πλάι σου, μακριά από την ακτή. Ποίηση είναι να μ' αγαπάς και να σ'

0: Θα πω κι εγώ.
1: Το πρώτο βήμα ελευθερίας, όταν δεν ήθελε να αποδείξει στον εαυτό του τίποτα. Δεύτερο, όταν δεν ήθελε να αποδείξει τίποτα στους άλλους.

Άφετε τα παιδεία ήσυχα. Εθνική εορτή. Παρέλαση Μαρτίου. Επέτειος βελτίωσης λιγάκι του καιρού. Μπλε ποδίτσες άσπρα συννεφάκια φοράει η έθρια από μια σκόπια ημέρα. Σημεοφόρα πράσινα φύλλα σημειωτών το έαρ. Νικητήρια παιδάκια κρατούν χάρτινες σημεούλες, κυματίζουν υπερήφανες μάνες. Κάθομαι στο άδειο παγκάκι με μια νυλιαχτίδα, παλιά μου συμμαθήτρια, όμως αυτή πώς τα κατάφερε και μένει από τότε όλο στην ίδια ωραία τάξη. Ομοβροντίες σχολείων, επέτειος νεότητος, τιμές σε ανδριάντα, όρθιος ο πυρπολιτής στη μισή του βάρκα, οικονομία στο μάρμαρο, σπατάλι ηρωισμού ή κόπηκε η έμπνευση στη μέση. Ποιος ξέρει, πολλές των εκδοχών οι ναυμαχίες. Ευτυχώς, η λέξη ελευθερία χαραγμένη στο σώο ήμιση της βάρκας ευανάγνωστα επιπλέει και βυθίζει τα εχθρικά τεράστια κύματα της ακινησίας. Καθηγητής στεφανώνει το άγαλμα και εγώ το προεόρτιον, μαθητή. Υποκειμενικό και το ένδοξο.

Οι ποιητές πεθαίνουν κάθε μέρα. Οι ποιητές πεθαίνουν. Κάθε μέρα κι ένας από δάφτους. Είναι, λένε, μολυσμένοι. Στις 5 τους μαθαίνεις, στις 6 τους ξεχνάς. Και κύριε Λέησον, και ανάπαυσον στο ενδιάμεσο, αμήν, σταυροκοπήματα και πάμε παρακάτω. Μα τι με νοιάζει εμένα. Εγώ σκέφτομαι μονάχα το στόμα σου, που έχω και δεν θέλω τα φιλιά του, που θέλω και δεν έχω τα φιλιά του. Σκέφτομαι πως το όνομά μου είναι Σαρλότ, Ρεβέκα, Λίζα, ό,τι σ' αρέσει εσένα, αρκεί όχι εγώ. Πηγαίνω στον καθρέφτη και προσεύχομαι. Άλλο Θεό δεν έχω από το ειδωλό μου. Κανείς δεν με πιστεύει άλλωστε. Πώς να στραφώ εγώ στην πίστη κάποιου άλλου. Αφού και οι ποιητές πεθαίνουν κάθε μέρα. Τι να τις κάνουν πια τις προσευχές μου. Δεν κάνουνε σουξέ τα μελοδράματα. Μόνο καμιά φορά, αν σε αγγίζω λίγο, στον αγκώνα, στα γόνατα, στα κόκαλα και τις αιχμές σου, μόνο τότε μαζεύονται κάποιοι από αυτούς τριγύρω και αμίλητοι επιθυμούν του θάρρους την πολεμική του έρωτος. Τι να το κάνεις. Φαντάσματα γυρνάνε οι ποιητές, και αυτοί που δεν πεθάνανε, κι εγώ που τους παρατηρώ, τι άλλο παρά μια τρύπα που κινείται μες στον κόσμο. Ένα κενό που περπατά εγώ ο ίδιος. Αυτή είναι η ταυτότητά μου. Κι ας κρύβομαι πίσω από τα ποιήματα και από τους ποιητές τους.

Ο ποιητής τη συνάντησε να ανοίγει δρόμο με τη μοναδική φωτιά της σε εκείνο το υπόγειο της Μαδρίτης, με καπνούς, κόκκινο κρασί, ήχους πρωτόγνωρους, μυρωδιές που σημαδεύουν. Δεν ξέρει κανείς που οδηγεί με το βλέμμα στον ουρανό, τα πόδια στέρεα στη γη, και εκείνα κόκκινα, αυτοδύναμα, να στηρίζουν φαντασιώσεις, ομορφιά, αλήθεια, δύναμη, έξαρση, αντάρα, πόνο, ζωή. Εικόνες κόκκινες σημαδεύουν τη μνήμη με τραγούδια μακρινά, Ανδαλουσίας, ενός Φεντερίκο Γκαρθία με τα Περιστέρια αγκαλιά. Τότε και πάντα η νύχτα δεν έχει τέλος. Η ποίηση δεν έχει τέλος. Οι οδές στην κόκκινη φωτιά, στα κόκκινα παπούτσια, δεν έχουν τέλος. Το τραγούδι μου μέσα στη νύχτα, όταν η πόλη κοιμάται ύπνο βαθύ, δεν έχει τέλος. Όσο υπάρχουν άνθρωποι και κόκκινα, υπέροχα κόκκινα, ολέθρια κόκκινα παπούτσια, ζωή, ποίηση, έρωτας και οδές δεν έχουν τέλος. Γιατί πώς θα ξημέρωνε χωρίς οδές, τραγούδια, ποίηματα και κόκκινα παπούτσια?

υπό το μηδέν. Τρέμεις βροχή. Σε φοβέρισε ο μετεωρολόγος ότι θα γίνει αύριο χιόνι? Εμάς να δεις. Θα λιώσετε, προβλέπει.

αγριόχινες. Δεν είχες τύχει σε τούτο τον κόσμο, στην ζωή ετούτη. Τις αγριόχινες ακολουθείς στο ρυθμικό τους πέταγμα, σε κόσμους μακρινούς που χαμογελά ξημέρωμα.

0: Το παιδί στο μουσείο. Ένα παιδί κοιμάται στο μουσείο εδώ και 4.000 χρόνια. Τα κόκαλά του φρίξαν από το κρύο, γεμίσαν τρύπες από το πείσμα του αμετάκλητου. Ένα παιδί σηκώνεται τη νύχτα από το κρεβάτι του, ανοίγει τις κουρτίνες στο φεγγάρι, τ' άγριο φως το τρόμαξε, υπνοβατεί στη στέγη, λίγο ακόμα θα ανεβεί στα σύννεφα, λίγο ακόμα θα ξυλώσει τ' άμφια του Θεού. Ψέματα, ψέματα. Ένα παιδί κοιμάται στο μουσείο. Οι αιώνες κελαρίζουν μέσα του κρύο νερό. Οι αιώνες τα μηνύγκια του βουίζουν μέλισσες. Μυρμήγκια οι αιώνες γύρω από το στρώμα του. Λίγο ακόμα θα ξεσκίσει την κουρτίνα του ύπνου του. Θα σηκωθεί να αγκαλιαστούμε κλαίγοντας.
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Το ποίημα είναι η άχνα της εκπνοής του ποιητή σε έναν αρχαίγονο καθρέφτη, όπου χαράζει στίχους με το δάχτυλο και όταν αφανιστούν από τον άνεμο, βλέπει ολόγυμνο το πρόσωπό του.

οι στίχοι μου σαν λυπημένοι εραστές που στέκονται μεσάνυχτα αγκαλιασμένοι κάτω από ένα φανοστάτι κίτρινο, χλωμό, με υγρασία να νοτίζει σώματα και ψυχές, με την ομίχλη να κάνει σχέδια, ολόκληρους στίχους, ανθρώπους που αχνοφαίνονται σαν σκιές.

το φως μιας αστραπής, η διάρκεια της ζωής και τρέχουν οι αιώνες. Κι εσύ ισόβια αφελής, αναρωτιέσαι τι ζητούν οι μαριονέτες, που με πολέμους απειλούν, σπορές θανάτου, πόνου, συμφοράς, που αλωνίζουν στεριές και θάλασσες, σπέρνουν μίσος και απώλειες, μπουκώνουν με στήρες υποσχέσεις, φανατισμένους και ηλίθιους υποτελείς. Ηγετείς και αλόφρονες, έρμεα παραλογισμού, μιλούν για μοιρασιές του τίποτα στον κόσμο των θνητών. Ξεχνούν πως τους αναλογούν, όπως σε όλους μας, δυο μέτρα γης για να ταφούν.

Το πρώτο βήμα ελευθερίας, όταν δεν ήθελε να αποδείξει στον εαυτό του τίποτα. Δεύτερο, όταν δεν ήθελε να αποδείξει τίποτα στους άλλους.

Είναι κάτι σταγόνες που δεν στέγνωσαν ποτέ πάνω στο λινό σου πουκάμισο. Το σύννεφο που χρόνια μας απειλεί, το λεωφορείο που δεν θα έρθει στην ώρα του, πιο πίσω το χαμόγελό σου διάπλατα ανοιγμένο στο φακό του πλανόδιου φωτογράφου. Τώρα το κατάλαβες κι εσύ, 10 χρόνια μετά,

τα μικρά. Μπήκα στη σιωπή για να μάθω. Τραγούδα το χειμώνα που σε έκανε να νιώσεις την άνοιξη. Χειροκρότησα μόνο δημιουργός. Το πολυτιμότερο στη διαθήκη μου οι αναμνήσεις. Νέοι, υψώσαμε τόσο τις σημαίες μας που χάθηκαν στο άπειρο. Μιλούν για παγκοσμιότητα της επικοινωνίας μέσα από υπολογιστές της απομόνωσης. Πώς θα ζήσουν οι επίγονοι χωρίς κληρονομιές? Ως πότε αυτά τα αγάλματα της αρχαιότητας θα στηρίζουν το μέλλον σου? Ο ευδαιμονισμός μας υποθηκευμένος σε πιστωτικές κάρτες. Αρκεί η φθορά του ενός για να πεθάνει ένα τεράστιο κοινό όνειρο. Το σμίξιμο μας χάρισε ένα κομμάτι αιωνιότητας. Αντάμα το κορμί σου, σταμάτησα το χρόνο.

Ο ποιητής της συνάντησε να ανοίγει δρόμο με τη μοναδική φωτιά της σε εκείνο το υπόγειο της Μαδρίτης, με καπνούς, κόκκινο κρασί, ήχους πρωτόγνωρους, μυρωδιές που σημαδεύουν. Δεν ξέρει κανείς που οδηγεί με το βλέμμα στον ουρανό, τα πόδια στέρεα στη γη, και εκείνα κόκκινα, αυτοδύναμα, να στηρίζουν φαντασιώσεις, ομορφιά, αλήθεια, δύναμη, έξαρση, αντάρα, πόνο, ζωή. Εικόνες κόκκινες σημαδεύουν τη μνήμη με τραγούδια μακρινά, Ανδαλουσίας, ενός Φεντερίκο Γκαρθία με τα Περιστέρια αγκαλιά. Τότε και πάντα η νύχτα δεν έχει τέλος. Η ποίηση δεν έχει τέλος. Οι οδές στην κόκκινη φωτιά, στα κόκκινα παπούτσια, δεν έχουν τέλος. Το τραγούδι μου μέσα στη νύχτα, όταν η πόλη κοιμάται ύπνο βαθύ, δεν έχει τέλος. Όσο υπάρχουν άνθρωποι και κόκκινα, υπέροχα κόκκινα, ολέθρια κόκκινα παπούτσια, ζωή, ποίηση, έρωτας και οδές δεν έχουν τέλος. Γιατί πώς θα ξημέρωνε χωρίς οδές, τραγούδια, ποίηματα και κόκκινα παπούτσια?

Δισκοτέκ. Τη νύχτα ανοίγει ένα υπόγειο μουσικές και φώτα από την ήριδα του μαύρου. Εκεί χορεύει, λιώνει τα στιφά στα φύλλα της χαράς. Φυσάει να πυρώσουνε τα κάρβουνα στον κύκλο και οι πυροβάτες της λατρείας του που μέθησαν ξανά γυμνοί συντρίβουν τα γυαλιά της λογικής, με αίμα τυπώνουνε στην πίστα τα πατήματά τους. Α, α, πηδάει μέσα τους, πηδάει ανάμεσά τους ο μάγος με λιγμούς, με αλλαλαγμούς, χωρίς κανένα κόκαλο, χτυπώντας το ρυθμό. Ωραίος, τεράστιος, με πέτσινα στενά και μαλυσίδες.

Όνειρο. Τα δέντρα φιλοροούν. Τα φύλλα πέφτουν. Οι άνθρωποι πέφτουν από τα κλαδιά που στη ζωή ανέβαιναν. Στα χρόνια τους, τα 12, τα 19, τα 40, τα 69, τα 84, τα 90 ή στα 100 ανέφτασαν. Φύλλα σε χρώματα της σκουριάς, της σέπιας. Φιλοροεί η ζωή. Στον τρελό χορό που στείνει ο άνεμος, λυγίζοντας κλαριά, χτυπώντας βάναυσα τα μικρά χαλκοπράσινα φύλλα που κρατιούνται τρέμοντας από το λεπτό τους κοτσάνι. Έτσι πεθαίνουν. Άλλοι με τα χρόνια τους ντυμένα με χρώμα ζωής, άλλοι άχρωοι όπως η ύπαρξή τους, όπως τα φύλλα τα φθινοπορεινά σε ένα όνειρο ζωής. Πεθαίνουμε.

Μεγάλωσα στην υπομονή και η υπομονή μου άμβλινε την όραση. Μια όαση ανθίζει τώρα στο κέντρο του δωματίου. Την οικία προοπτική της επίπλωσης καλύπτει άγρια βλάστηση. Αναρρύθμιτα φυτά αναρριχώνται στους τοίχους. Θα σβήσουν βέβαια, δίχως να αφήσουν ίχνος, αν δεν ολοκληρώσω τη μεταμόρφωσή μου και γίνω το ταπεινό ερπετό της ερήμου, ο κάκτος που προϋποθέτει το όραμα.

δέρας ανθρώπινο. Όχι. Αυτή η κραυγή απόγνωσης δεν ήταν η δική σου. Εγώ έμαθα να ακούω τη φωνή σου σε τραγούδια. Όχι. Αυτό το ματωμένο στήθος δεν είναι το δικό σου. Εγώ έμαθα να μου δίνει περήφανη και ζωογόνα ομορφιά. Όχι. Αυτή η πληγή δεν είναι στα δικά σου σκέλια. Εγώ έμαθα να βλέπω εκεί την άνοιξη, ζωής πηγή. Όχι. Αυτά τα τρομαγμένα μάτια δεν είναι τα δικά σου. Εγώ έμαθα να βυθίζομαι στη γαλήνια θάλασσά τους. Όχι. Αυτό που φαίνεται δεν είσαι εσύ, αλλά έργο κτίνους με δέρας ανθρώπινο. Ήσουν, θα είσαι ολόκληρη, προσκυνητάρι ιερό, που τάχτηκα να σε δροσίζω με σπονδές μου. Είσαι, θα είσαι, ήσουνα, μια τρυφερή αγκαλιά, γυναίκα, μάνα, φίλη, ερωμένη, αδερφή, ταγμένη να γεννάς αγάπη, δύναμη και ελπίδα. Όχι, το σπαραχτικό που είδα και ένιωσα δεν θα επιτρέψω να υπάρξει, να το ξαναδώ. Δύναμη υπέρβασης ο έρωτας, ύμνη το παράλογο, πυρπολίτα σωθικά, σαν δικαιωμένη επανάσταση ή όπως φλέγονται οι ποιητές τις θεοσκότεινες νύχτες. Δύναμη ο έρωτας κι εγώ ασπίδα να μην ξαναμπεί ο σορευμένος βόγκος στο ευαίσθητο στέρνος. Είσαι κρυμμένη δύναμη, θυσιασμένη σε σημάδια παρελθόντος, ανάσα που εκπνέει το οξυγόνο μου, φωτεινή ανάταση κάθε ονείρου μου. Γάζα λευκή τριγύρω σου, στρέφεσαι σε περιττή λήξη ακινησίας. Άλλαξε φορά και ελευθερώσου, οικετεύω. Δεν μπορώ, η γάζα μου χλιασμένη και ανεβαίνει στο λαιμό, ψιθυρίζεις. Μπορείς, μα χρειάζεται αντιστροφή, ψελίζω. Μια γάζα γκρίζα περιστροφής σκοτίνιασε το όνειρό μου. Ω Θεέ μου, είπα, πώς μπορείς να μην υπάρχει.

Μετά έμειναν οι φωτογραφίες μου να περιφέρονται στο διαδίκτυο, χαρούμενες, ανέκφραστες, θλιμμένες, στιγμές παντός καιρού και τόπου, σαν ορφανά που έψαχναν σε ένα βαθύ ψηφιακό σκοτάδι. Οι στίχοι στροβιλίζονταν σε μια δραστήρια αναδιάταξη να βρουν την τελική τους θέση, διότι από τώρα και μετά θα έμεναν οριστικά ακίνητοι σε θέση που κανείς δεν θα τολμούσε πια να τους μετακινήσει, μιας και μόνο εγώ που θα μπορούσα έπαψα πλέον να υπάρχω. Δεν λέω. Μετά δοξολογήθηκα αρκούντος, κυρίως από κάλπικους που δεν με είχαν πραγματικά διαβάσει και μερικούς συνοστιζόμενους για έναν επικίδιο που πήραν το χρήσμα του ομότεχνου κοιτώντας τον καθρέφτη. Οι δε πραγματικά λιγότεροι που εκτιμούσα μου χάρισαν μια σεβάσμια σιωπή.

Μέσα στον απέραντο ουρανό, ο λίγος χρόνος των πουλιών είναι λύπη, είναι χαρά. Το φως έρχεται, εκλέγει τα πουλιά. Το φως δεν καταστρέφει. Ανάμεσά μας πάντοτε ένας, εκείνος που μαθαίνει τα νιάτα του ουρανού και που πετάει με τα πουλιά μέσα στον εθέρα.

Τα σώματα από τη συλλογή Σπονδές. Τα σώματα έχουν τη δική τους γλώσσα. Χαρίζουν μαγεία αφής, μυρωδιάς και μνήμες σπάνιας έντασης. Τραγουδούν όποτε θέλουν, δεν τα φθείρει επανάληψη. Τα σώματα έχουν μοναδική ομορφιά, εναλλασσόμενη και διαρκή, που φωνάζει ότι έχουν δικές τους αξίες και θέλει δύναμη για να τις δεις. Το δικό μου σώμα είναι διαφορετικό, σαν τα άλλα, όσο το δικό σου. Είναι φορτωμένο κύτταρα πολλών άλλων σωμάτων. Φέρει μνήμες στιγμών αιώνων, ανάλαφρες, προγονικές και άλλες. Τα σώματα υπηρέτησαν πάθη πολλά και εντάσεις, ηρεμίες απόλυτες και ξεγέρσεις, αισθήματα και συλλογισμούς. Αχ, τα σώματα και η δική του σοφία τις ατέλειωτες νύχτες.

η πράξη της αυγής έγινε χωρίς αίμα. Μη τεχήθηκαν δάκρυα. Μονάχα ο κρίνος μιας φωνής εγέμισε τα αυτιά μας. Ύστερα τα χέρια μας δεν έπιασαν τίποτα, αλλά τα μάτια μας τρέχανε, όπως τρέχει ο ήλιος.

Το ποίημα είναι η άχνα της εκπνοής του ποιητή σε έναν αρχαίγονο καθρέφτη, όπου χαράζει στίχους με το δάχτυλο και όταν αφανιστούν από τον άνεμο βλέπει ολόγυμνο το πρόσωπό του.

Οι στίχοι μου σαν λυπημένοι εραστές που στέκονται μεσάνυχτα αγκαλιασμένοι κάτω από ένα φανοστάτι κίτρινο, χλωμό, με υγρασία να νοτίζει σώματα και ψυχές, με την ομίχλη να κάνει σχέδια, ολόκληρους στίχους, ανθρώπους που αχνοφαίνονται σαν σκιές.

το φως μιας αστραπής, η διάρκεια της ζωής και τρέχουν οι αιώνες. Κι εσύ ισόβια αφελής, αναρωτιέσαι τι ζητούν οι μαριονέτες, που με πολέμους απειλούν, σπορές θανάτου, πόνου, συμφοράς, που αλωνίζουν στεριές και θάλασσες, σπέρνουν μίσος και απώλειες, μπουκώνουν με στήρες υποσχέσεις, φανατισμένους και ηλίθιους υποτελείς. Ηγετείς και αλόφρονες, έρμεα παραλογισμού, μιλούν για μοιρασιές του τίποτα στον κόσμο των θνητών. Ξεχνούν πως τους αναλογούν, όπως σε όλους μας, δυο μέτρα γης για να ταφούν.

0: το διαζευτικόν ή. Με έκλεισε μέσα η βροχή και μένω τώρα να εξαρτιέμαι από σταγόνες. Όμως πού ξέρω αν αυτό είναι βροχή ή δάκρυα από το μέσα ουρανό μιας μνήμης. Μεγάλωσα πολύ για να ονομάζω τα φαινόμενα χωρίς επιφύλαξη. Αυτό βροχή, αυτό δάκρυα. Στεγνή στέκομαι ανάμεσα στα δύο ενδεχόμενα, βροχή ή δάκρυα, και ανάμεσα σε τόσα διφορούμενα, βροχή ή δάκρυα, έρωτας ή τρόπος να μεγαλώνουμε. Εσύ ή μικρή αποχαιρετιστήρια αιώρηση σκιάς του τελευταίου φίλου. Το κάθε τελευταίο, τελευταίο το ονομάζω χωρίς επιφύλαξη. Και μεγάλωσα πολύ για να είναι αυτό αφορμή δακρύων. Δάκρυα ή βροχή που να ξέρω. Και μένω να εξαρτιέμαι από σταγόνες. Και μεγάλωσα πολύ για να περιμένω άλλο μέτρο όταν βρέχει και όταν δεν βρέχει άλλο. Σταγόνες για όλα. Σταγόνες βροχής ή δάκρυα. Από τα μάτια κάποιας μνήμης ή τα δικά μου. Εγώ ή μνήμη που να ξέρω. Μεγάλωσα πολύ για να χωρίζω τους χρόνους. Βροχή ή δάκρυα. Εσύ ή μικρή αποχαιρετιστήρια αιώρηση σκιάς του τελευταίου φίλου.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art Stress Relief Programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Στον κύβο που με έκλεισα, εγώ θα κάνω κύκλο και θα δραπετεύσω. Στο σπόρο που με έσπηρε, ευγνώμων την πλάτη θα γυρίσω και θα φύγω. Την άκρη του μαύρου μου παλτού για χαιρετίσματα θα στείλω, με τις φτερούγες του όλες ανοιγμένες, πριν πέσει το σκοτάδι της νύχτας που τόσο αγαπάς.

0: δεις τα κόκκινα παπούτσια. Κόκκινα πόθου, πάθους. Κόκκινα ματωμένης αγκαλιάς, παπούτσια κόκκινα. Εικόνα κόκκινη, θολή του έρωτα. Παπούτσια κόκκινα σε κίνηση. Αέρας, φωτιά και θάνατος. Τόπος ο χορός, εκεί που άνοιγε δρόμο. Με τη φωτιά ανάμεσα στα σκέλια της, στηριγμένη από τα μοναδικά κόκκινα της πυρκαγιάς παπούτσια που δεν ήξερε ποτέ κανείς. Την οδηγούσαν ή τα οδηγούσε. Και έλεγες, ποιος κοινάει ποιος αυτόν τον χορό, τον παλιό σαν άνθρωπο, ευαίσθητο σαν αγάπη, παθιασμένο σαν έρωτα, υψωμένο σαν ιδανικό, χρήσιμο σαν αγώνα, όμορφο σαν αγαπημένη, ζεστό σαν αγκαλιά, απέραντο σαν ωκεανό. Ζωή που παίζεται σε δυο στιγμές, καθώς τα φωνικά, όταν η δρομένη εκδίκηση λάμπει στο φως του φεγγαριού. Τότε και πάντα, όσο υπάρχουν άνθρωποι, ζωή, ποίηση, έρωτας, οι οδές δεν έχουν τέλος.
1: Μικρό θεατρικό. Τι κάνετε? Εγώ γράφω ποίηματα, εσείς? Στολίζω επιτάφιος. Δεν το έχω ξανακούσει. Και έχετε δουλειά όλο το χρόνο? Όλο. Έχει όλο το χρόνο επιτάφιος. Έχει όλο το χρόνο λουλούδια. Ο επιτάφιος μετά είναι εύκολο να βρεθεί. Πάντα κάπου στη γη υπάρχει ανάγκη για επιτάφιο ή έστω για μια γιορτή. Το δύσκολο είναι τα λουλούδια να βρεθούν. Εσείς έχετε δουλειά όλο το χρόνο? Εγώ? Όχι. Φοβάμαι δεν είμαι τόσο τυχερός. Σε μένα τα λουλούδια είναι σπάνια και κανείς δεν έχει ανάγκη όλο το χρόνο από στίχους. Και πώς ζείτε? Με μικρά θαύματα. Να, περίπου όπως κι εσείς.

Υπάρχει ένας μύθος που αρχίζει και τελειώνει με το ίδιο ψέμα. Τους είδαν, λέει, γελαστούς και χορτάτους στα πρόθυρα μιας καινούργιας ζωής.

0: Δώρο. Στα βιβλία που μου δίνεις, τα γράμματά σου, αφιερώσεις γραμμένες με μολύβι, με κάνουν και αναρωτιέμαι. Πόσο καιρό αντέχει ο γραφίτης, γιατί δεν έψαξες να βρεις μελάνη και εμπιστεύτηκες στα χέρια μου ύλη που σβήνει. Μα δεν ανησυχώ. Όπως τα μεσημέρια κοιτώ τον δρόμο για να έρθεις και αντί για σένα και τα χνάρια σου βλέπω τον ουρανό και του φωτό στα βήματα. Έτσι, πίσω από κάθε γράμμα σου που σβήνω, πίσω από κάθε συλλαβή που κλέβει ο χρόνος στο ξεφύλισμα, βλέπω στο χέρι σου μία αέναη σισήφια προσπάθεια. Πάντα να γράφεις.
1: Εν συνεχεία. Μέρες, μέρες να χτυπήσει το τηλέφωνο. Μήνες, χρόνια. Δεν ηχείς. Εκλήθη ο εμπιστός μου ορειλά. Μου έκανε ακουόγραμμα. Μια χαρά μου λέει, ακούς, τι σε έπιασε. Εκλήθη εν συνεχεία ξανά ο τεχνικός. Δεν χτυπάει, του είπα. Σε ξεβίδωσε, σε έκανε φίλο και φτερό. Καλώδια, μπαταρίες, λάδωμα στη φωνή σου. Εντάξει, συσκευή. Η ζημιά είναι από μέσα. Στο είπα και την άλλη φορά, θριαμβολόγησε ο ηλεκτρολόγος. Έχει βλάβει επαφή, πρέπει να σκάψω. Άστο, αφού είναι επαφή, θα σκάψω εγώ. Ξέρω να τη θάψω. Δεν είναι τίποτα, ξέρω.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy RadioArt even more. Upgrade to RadioArt Premium and get all the features of RadioArt's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite RadioArt music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls.

Η σκέψη ανήκει στο πένθος. Εγκαταλείπω ξανά τη σιωπή της ψυχής μου και μπαινοβγαίνω στα εκοφαντικά λιθογραφία του τίποτα. Πέτρινοι κύλινδροι αλέθουν συλλαβές, να μη μας λείψει το επιούσιο ποίημα. Μαύρο ψωμί με μαύρο αλεύρι. Αναρωτήθηκε άραγε κανείς γιατί στο τύπωμα βγαίνουν οι λέξεις μαύρες. Ποια γενετήσια κλίση αποφάσισε πως είναι πένθος κάθε σκέψη. Ποιο ένστικτο ρίχνει χαστούκι στα εύωσμα παιδιά της σημειολογίας που άφησαν σκανδαλώδη.

προδός να τους ξεφύγει το εμφανές, προσποιούμενο συχνά συγκινήσεις, κατάντησα ευαίσθητος. Και με τι χέρια να ζυμώσεις τώρα το ψωμί, με τι κουράγιο να τελειώσεις ποίημα.

Ζεστό χειμωνιάτικο φως. Κοίτα, όπου να είναι θα ανθίσουν οι μυγδαλιές, όπως ανθίσαν τόσα κόντρα στον καιρό. Μάτια υπομονετικά, κρυμμένα, κλειστά, στο κρύο θα ανθίσουν, χάρη στο φως. Το ζεστό χειμωνιάτικο φως. Έλα, δες τα χρώματα που θα στολίσουν τη γύμνια, πως αχνίζουν στην παγωνιά. Εισέπνευσε την ευωδιά της ανθορροής που έρχεται με τ' άρωμα της βροχής να αναμειγνύεται, φαντάσου. Έξω βγες. Άγγιξε τα γυμνά κλαδιά. Ψηλάφισε τις φουσκοδεντριές. Χαίδεψε τα εξογκώματα στον κορμό. Κάλικες μικροσκοπικούς υποψιάσου που θα γίνουν μπουμπούκια. Νιώσε την πολλαπλή κυοφορία. Άκου τους χτύπους της καρδιάς των δέντρων, αφού γκράσε τους χυμούς της ζωής που πίσω από τη φαινομενική ακινησία ακατάπαστα τρέχουν. Έλα, άσε να σε αγγίξει το φως. Είναι ζεστό, χειμωνιάτικο φως.

Ερωτευμένος με τη βροχή. Είμαι ερωτευμένος με τη βροχή. Γιατί? Έτσι. Ο έρωτας δεν απαντά στα γιατί. Που και που ρωτά αν, πόσο, ως πότε. Καταλύει τον χρόνο. Το σώμα φωτίζει. Λάμπουν τα μάτια. Όπου φωλιάζει φυτρώνουν φτερά. Κηφισίας. Δεκέμβρης. Ψιλοβρόχη. Κρύο. Εννοεί ολοκαθαριστήρες μου ρυθμικά, αριστερά, στάση, μεταβολή, δεξιά, ανάσα, μεταβολή, το αυτό, ακούραστοι στρατιώτες, αποδιώχνουν από τα τζάμια τις σταγόνες, έτσι πως ο άνθρωπος την αλήθεια αποθεί, να γλιστρήσει στο παχύρευστο, καθώς κρυώνει από την ώρα που χυτεύτηκε της ψυχής του γυαλί, παρατηρώ εν κινήσει τους οι ολοκαθαριστήρες του μπροστινού αυτοκινήτου. Αντί για το συνηθισμένο πέρα δόθε, αυτοί με ρυθμό ρούμπα χορεύουν, τυλίγουν, ξετυλίγουν, ανοίγουν προς τα έξω και οι δυο, κλείνουν ταυτόχρονα προς τα μέσα, μαζεύοντας τη βροχή απαλά προς το κέντρο, παίρνοντας αγκαλιές στις τάλες στοργικά, όπως μαζεύουν γυρίζοντας την μπλούζα, γυαλίνους βόλους τα παιδιά. Τι όμορφο να μπορεί να αγκαλιάζει το νερό, μια μηχανή από μέταλλο και πλαστικό. Τι παράξενο για τον άνθρωπο κατασκευαστή, που επιλέγει στην ασφάλεια της δυστυχίας του να ζει, αντί να διώξει το φόβο, να ανοίξει τα χέρια σε μια αισιόδοξη επαφή με τη ζωή. Πόσοι μπορούν να αγκαλιάσουν τη βροχή? Η βροχή είναι ελπίδα, αγιασμός, τροφή, επιβίωση είναι. Πόσοι μπορούν να χαρούν μια παιδική αγκαλιά, να δώσουν μια ζεστή χειραψία? Εδώ, δυσκολευόμαστε να αγκαλιάσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό.

0: Τα γραπτά πετούν. Ο αναμάρτητος πρώτος βαλέτο. Αυτός που δεν του πέρασε ποτέ από το νου πως τα πτερόεντα πετούν, κουρνιάζουνε σαν τρομαγμένα πάνω στα γραπτά. Μήπως και βρούνε τρόπο κάπου να τρυπώσουνε, να μείνουν όπως μένουν τα αιώνια όλα στον αιώνα. Πτερόεντα είναι αφελή. Τι να σκεφτούν. Όμως ετούτα εδώ τα αιώνια δεν ξέρουνε για πόσο μόνο θάλει μια αιωνιώτης και αγάλλονται το νοματάκι τους χαράζοντας βαθιά στην πιο πολύτιμη, άπευθη, λιδία των πάντων λύθη.
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Ψυχή σημαίνει πεταλούδα. Ψυχή σημαίνει πεταλούδα. Εφάνταστη αμφισημία, πατικωμένη ανάμεσα σε φύλλα λεξικού, λιγάκι πριν από το ψύχος. Ή μάλλον, όχι αμφισημία, εφημισμός. Σαν να μπορούσε να έχει βούλες με φτερά, εαρινή αγαθότητα, το αόρατο που τρώει τα σωθικά. Να πέταγε και δεύτερη φορά τη σάρκας το ακόρεστο σαράκι.

0: χρόνου σκιά. Μέρα γενέθλιος και συνεχίζω το δρόμο μου ήσυχα, όπως εκείνες τις γόνιμες σιωπές που σου αποκαλύπτουν τον κόσμο. Πατώ τα φθινοπορεινά φύλλα με μια πρωτάκουστη ηρεμία, χωρίς σιγουριά, δίχως αβεβαιότητα. Απλώς ήσυχα ήσυχα περπατώ, με την ωριμότητα εκείνων που δεν έχουν να χάσουν τίποτα, ούτε τους μέλη να κερδίσουν κάτι. Με τα δάχτυλά της πλεγμένα στα δικά μου, λες και την οδηγώ εκεί που τα βλέμματα παίρνουν την ύψιστη αξία του ανεπανάληπτου. Και νιώθω τις λέξεις να σωριάζονται, όπως όταν γλιστρά άμμος από τις παλάμες και φτιάχνει έναν μικρό αμόλοφο γεμάτο τη σοφία μιας ολόκληρης στιγμής. Α, όνειρα που δεν φυλακίζεστε ποτέ και ασυνοστίζονται οι απώλειες στην πόρτα. Α, δαιμόνια που μας κρατάτε ζωντανούς την ώρα που πάει να σβήσει κάθε ελπίδα.
1: Ποτάμι ποίημα. Έπεσα σε λάκκο με άσπρο και κάηκα. Όμως το ποίημα είναι ποτάμι και μια υγρασία θαυμαστική θαρώ γλυκαίνει τη σιωπή απ' την οργή της αν την πρόδωσα. Δε φταίω, τορκίζομαι. Κάποιοι ξεχάσανε να βάζω με φωνή εντά στο ράφι που θα το φτανα. Ύστερα έμαθα με φλούδες συλλαβών να φτιάνω πλοία, μικρά όσο το δάχτυλο παιδιού, και τα ρίχνα μες στο νεράκι που έφευγε. Τότε κατάλαβα. Μονάχα ο χωρισμός ενώνει τους ανθρώπους. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε από άλλες διηγήσεις. Πώς πίσω δεν γυρνάει, πώς δισεμβίνε το αυτό ουκέστην και τα όμοια. Μας τάπαν, τα ξανάπαν, σαν το αυτονόητο να είχε χρία ερμηνείας. Αλλά το ποίημα είναι ποτάμι από δάκρυα ξένα. Παιδί που αντρώθηκε, συχνά το βλέπω να γυρνάει προς την πηγούλα του. Και όταν φουσκώνει από την πολλή αγάπη, πνίγει.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

«Μην τους πιστεύεις» από τη συλλογή «Σχεδίες». «Μην τους πιστεύεις», έλεγες, κούφια τα λόγια τους. «Παίζουν με την ελπίδα» και εγώ μιλούσα για την άνοιξη. Δύο κουκίδες σε ανθρωποθάλασσα που πίστευες στον ερχομό της άνοιξης και εσύ με την εικόνα μου στα μάτια σου να λες «Κράτα, δεν θα έρθει καθώς λένε». Έλεγες «Θέλουν να μας σβήσουν τα όνειρα, να λέμε με σκυφτό κεφάλι ναι, να κάνουμε την αυταπάτη πίστη». «Εγώ έχω εσένα», έλεγες, «μια κιθάρα και την πλάτη φορτωμένη όνειρα, μην τους πιστεύεις». Κι εγώ μιλούσα για την άνοιξη.

0: Αυγουστιάτικο. Ποίηση είναι το πρόσωπο του φεγγαριού που κρύβεται μες στα κλαδιά της αχλαδιάς, ένα ζευγάρι νυχτερίδες που κρόζει πάνω από το κεφάλι μας το σούρουπο. Ποίηση είναι να προσπαθώ να καταλάβω από τις κινήσεις σου αν μ' αγαπάς. Ποίηση είναι να νιώθω την ανάσα της κοιλιάς σου πίσω στη ραχοκοκαλιά μου και να μην θέλω ούτε να ξυπνήσω ούτε να κοιμηθώ, μήπως και χάσω τον παφλασμό από την ανάσα σου. Ποίηση είναι να μ' αγαπάς και να μου το λες. Ποίηση είναι να κόβω τα σίκα από τη σικιά και να τα τρώω όταν κοιμάσαι και όταν ξυπνάς να μου σφυρίζεις το τραγούδι της τρελής στην άκρη της θάλασσας. Ποίηση είναι να μ' αγαπάς και να μου το λες. Ποίηση είναι πως φέγγει το προφίλ σου στο φως του αναπτήρα, πως κλαίω ακούγοντας τα κύματα το βράδυ πλάι σου μακριά από την ακτή. Ποίηση είναι να μ' αγαπάς και να σ' αγαπώ κι εγώ.
1: Δεν το βλέπεις πως η μέρα φεύγει γοργά? Όλη η μουσική ήτανε μέσα στα έμορφα της μάτια. Ο δρόμος προς την αγάπη είναι νυχτερινός. Το δωμάτιο ήταν ένας μεγάλος κήπος γεμάτος μουσική και ζωγραφιές.

ο θρίαμβος της σταθερής απώλειας. Δεν θα είμαστε ποτέ αυτό που είμαστε στιγμιαία, αλλά είναι θρίαμβος αυτή η σταθερή απώλεια. Σωρίζεται μόνο η σιωπή του φύλου, σκουραίνει το σώμα μαζί με τη μέρα, ως της νύχτας την απρόσμενη λάμψη του μαύρου. Θράψματα ζωής αντικαταστούν τα χρώματα στις μικρές απεικονίσεις του ονείρου, αμοιχές της σκιές φωτός στο προσωρινό δέρμα. Τυφλή στο τόσο μαύρο ζήταγα Θεό και μου δίναν ένα μονάχα δάχτυλο για να τριφτώ. Θριαμβεύω τώρα στα πιο κρυφά μέρη όπου συλλαμβάνεται ιδέα. Εδώ μαθαίνω επιτέλους που θα φύγω πρώτη.

Μικρή αγαπημένη, μαρματωσιά εσένα μπήκα στις χώρες του σκότους φωτεινός και ακριβό φυλαχτό σου άφησα τα λόγια που δεν είπαμε. Αν όλα δεν είναι έρωτας, τότε παντού κενό αγαπημένη. Είσαι το δικό μου παράθυρο στον κόσμο και πώς θα μπορούσε να υπάρχει ο κόσμος χωρίς εσένα. Βυθίστηκα στο σώμα, το μυαλό και την ανάσα σου. Στην άβυσσο βυθίστηκα που φέρει το όνομά σου. Πλημμύρισέ με, φώναξες, και χάθηκε ο κόσμος. Πώς θα ήταν η ζωή και ο θάνατος χωρίς τον παραλογισμό του έρωτα? Πώς, αγαπημένη, δύναμη υπέρβασης ο έρωτας, υμνεί το παράλογο, πυρπολεί τα σωθικά. Σαν δικαιωμένη επανάσταση ή όπως φλέγονται οι ποιητές τις θεοσκότεινες νύχτες. Και με πήραν οι μελωδίες και αγκάλιασαν οι μουσικές τον κόσμο, γιατί δεν έχει άλλη αγιοσύνη από το ταξίδι αυτό των μουσικών που οδηγούν τους άντρες στις αγαπημένες. Και ταξίδι το ταξίδι έφτασε ψηλά η σκάλα που έχτισαν τα τραγούδια μου. Με πήρε στο λαιμό της η ομορφιά και πού να κατέβει τώρα ο πήχης.

Η πράξη της αυγής έγινε χωρίς αίμα. Μη τεχήθηκαν δάκρυα. Μονάχα ο κρίνος μιας φωνής εγέμισε τα αυτιά μας. Ύστερα τα χέρια μας δεν έπιασαν τίποτα, αλλά τα μάτια μας τρέχανε, όπως τρέχει ο ήλιος.

Τίποτα δεν είναι τίποτα. Κι ας φαίνονται όλα τιποτένια, τίποτα δεν είναι τίποτα. Σας νιώθω ήδη ετοιμασμένους να διαγνώσετε αγάπη, ευγένεια για κάθε τι μικρό σε αυτό που είπα. Βέβαια, το μυρμηγκάκι, το μυγάκι έχουν τη θέση τους στο τέλειο σύμπαν που ενσοφία και τίποτα δεν θα μπορούσε να είναι αμεληταίο. Μη βιάζεστε, γιατί άλλη σκέψη μου ταράζει το μυαλό, σαν απειλή. Αν πράγματι το ελαχιστότερο μυγάκι έχει τη θέση του στο τέλειο σύμπαν που του αρμόζει, αλλάζοντας μορφές το διηνεκές, αν πράγματι αυτό που λέμε μυρμηγκάκι ανακυκλώνεται από ενέργεια σε ύλη και πολυόνυμο κρατάει αλάνθαστο ισοζύγιο εν σοφία, τώρα μυρμήγκι, άλλοτε φίδι και άλλοτε άνθρωπος, μέχρι το τέλος των καιρών, αν τέλος πάντων τίποτα δεν χάνεται στο τίποτα, τότε λοιπόν αδύρυτα θα απαγγελθεί από το ανώτατο η εσχάτη των εσχάτων για όλους μας, ισόβια μετά θάνατον. Πολύ σωστά το ακούσατε, ισόβια μετά θάνατον, εκτοπισμένη από την εδέμ του μηδενός, αιώνιοι κάτοικοι στο ανελέητο κάτι.

χρόνου σκιά. Μέρα γενέθλιος και συνεχίζω το δρόμο μου ήσυχα, όπως εκείνες τις γόνιμες σιωπές που σου αποκαλύπτουν τον κόσμο. Πατώ τα φθινοπορεινά φύλλα με μια πρωτάκουστη ηρεμία, χωρίς σιγουριά, δίχως αβεβαιότητα. Απλώς ήσυχα ήσυχα περπατώ, με την ωριμότητα εκείνων που δεν έχουν να χάσουν τίποτα, ούτε τους μέλη να κερδίσουν κάτι. Με τα δάχτυλά της πλεγμένα στα δικά μου, λες και την οδηγώ εκεί που τα βλέμματα παίρνουν την ύψιστη αξία του ανεπανάληπτου. Και νιώθω τις λέξεις να σωριάζονται, όπως όταν γλιστρά άμμος από τις παλάμες και φτιάχνει έναν μικρό αμόλοφο γεμάτο τη σοφία μιας ολόκληρης στιγμής. Α, όνειρα που δεν φυλακίζεστε ποτέ και ασυνοστίζονται οι απώλειες στην πόρτα. Α, δαιμόνια που μας κρατάτε ζωντανούς την ώρα που πάει να σβήσει κάθε ελπίδα.

Στον κύβο που με έκλεισα, εγώ θα κάνω κύκλο και θα δραπετεύσω. Στο σπόρο που με έσπηρε, ευγνώμων την πλάτη θα γυρίσω και θα φύγω. Την άκρη του μαύρου μου παλτού για χαιρετίσματα θα στείλω, με τις φτερούγες του όλες ανοιγμένες, πριν πέσει το σκοτάδι της νύχτας που τόσο αγαπάς.

0: είναι ανήθικη η γνώση», είπε ο φανατικός Ταλιμπάν και με μιας ρηπές βιτριόλι και είναι τα φλογερά της παιδίσκης μάτια. Τα γράμματα μη διαβάζει, μη βλέπει το δρόμο του σχολείου. Αυτός τυφλός πορεύεται, ντυμένος στο μίσος. Αυτή με λαμπερά τα μάτια της ψυχής, λαλιά της λευτεριάς τα σιγοτραγουδά, σαν μάνα στο μωρό που θα θυλάζει.
1: Knowledge is immoral, the fanatic Taliban said, and immediately a volley of acid burns the fervent eyes of the little girl so she can no longer read the letters nor see her way to school. He, the blind one, marches on dressed in hate. She, with the bright eyes of her soul, will chant a lullaby of freedom as mother to the baby she'll be nursing.

0: Η μνήμη φωτογραφίζει ασπρόμαυρα. Δεν λένε ψέματα οι παλιές φωτογραφίες. Ψεύτικος είναι ο πακτολός τόσων χρωμάτων σήμερα, που επί χάρτου υποδίονται μοιραίες διαφορές και τονικότητες για τους ευπίστους. Το ουσιώδες το συνέλαβε η πρωτόγονα σοφή τεχνολογία του επέκεινα. Μαύρο, λευκό και γκρι αρκούν με ακρίβεια να μεταφράσουν την εφράδια μια στιγμής. Μαύρο, πυκνό, δεν υπενήσεται απλώς. Μπορεί μονότονα, μα καθαρά το λέει το μάθημά του. Γκρι αρκετό. Σε όλα πάντα περισσεύει ο δισταγμός, το ξέρουμε. Και μόνο λίγες αστραπές του άσπρου, ως να φωτίζεται μέσα σε δάση νοσταλγίας η ατραπός, που αργά ή αργότερα κι εσύ θα περπατήσεις. Τεχνολογία πρωτόγονα σοφή, που αυτόματα λιχνίζει κάθε περιττό των οφθαλμών και ακέραιη φωτογραφίζει πριν ακόμα γεννηθεί τη μνήμη.
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Κάηκε ολοσχερός το εγώ. Και αντί για την απόγνωση μπρος στο τσακισμένο δέρμα σου, τον πνιγμό με στον κατακλυσμό της ανάμνησης εκείνου, την απελπισία, σαν αντικρίζεις την κατάξερη παιδιάδα του μελλοντός σου, ενώ από συνήθεια προφέρεις πάντα τη λέξη αύριο, αντί για την εσωτερική συντέλεια του κόσμου, την εγωκεντρική ελπίδα πως κάποιο νόημα ίσως έχει η ζωή σου, απρόσμενο αισθάνεσαι πόνο βαθύ, κοιτώντας εικόνες καταστροφής της φύσης, αυτής που στο βάθος της σκέψης σου ήταν η μόνη σου παρηγοριά πως θα ζήσεις για πάντα κάτω από τις ρίζες των παιδιών της, κατά από το χώμα πως θα νιώθεις τα φύλλα να κυλούνται, τα πουλιά για ένα λεπτό να ξεκουράζονται. Όμως ο τρόμος προς την ολόμαυρη καταστροφή που τυλίγει τα δάση, η φρίκη σαν ακούς τα προγνωστικά των άχρηστων σοφών πως ίσως ποτέ στην πλαγιά αυτή οι κορφές των δέντρων δεν θα ξαναγαργαλίσουν τους ουρανούς, μπερδεύεται παράξενα στη ρίζα της καρδιάς σου με μια αγαλίαση, γιατί επιτέλους ξέφυγες από τη φυλακή του εγώ. Αυτό που με ανούσιες συχνά λεπτομέρειες καταργεί ό,τι ποσοστό συμπόνιας σου έχει δοθεί. Για μια στιγμή δεν γαντζώνεσαι πια στα κάγκελα της ασημαντότητάς σου, τη συγκρίνεις με την αιώνια σημασία της βλάστησης και σε αυτή παραδίδεσαι μόλο σου το κορμί.

Το ποίημα είναι η άχνα της εκπνοής του ποιητή σε έναν αρχαίγονο καθρέφτη, όπου χαράζει στίχους με το δάχτυλο και όταν αφανιστούν από τον άνεμο, βλέπει ολόγυμνο το πρόσωπό του.

οι στίχοι μου σαν λυπημένοι εραστές που στέκονται μεσάνυχτα αγκαλιασμένοι κάτω από ένα φανοστάτι κίτρινο, χλωμό, με υγρασία να νοτίζει σώματα και ψυχές, με την ομίχλη να κάνει σχέδια ολόκληρους στίχους ανθρώπους που αχνοφαίνονται σαν σκιές.

το φως μιας αστραπής, η διάρκεια της ζωής και τρέχουν οι αιώνες. Κι εσύ ισόβια αφελής, αναρωτιέσαι τι ζητούν οι μαριονέτες, που με πολέμους απειλούν, σπορές θανάτου, πόνου, συμφοράς, που αλωνίζουν στεριές και θάλασσες, σπέρνουν μίσος και απώλειες, μπουκώνουν με στήρες υποσχέσεις, φανατισμένους και ηλίθιους υποτελείς. Ηγετείς και αλόφρονες, έρμεα παραλογισμού, μιλούν για μοιρασιές του τίποτα στον κόσμο των θνητών. Ξεχνούν πως τους αναλογούν, όπως σε όλους μας, 2 μέτρα γης για να ταφούν.

Μάιος 1993. Στο Θοδωρή. Εν τέλει, παρά πάσαν προσδοκίαν, ανέτειλε και η 16η του Μαΐου 1993. Σαν να με ανέβασε μαργοπορία μισής αιωνιότητας, υπερηχητικό ασανσέρ στον όροφο 40 ενός γενέθλιου πύργου. Εδώ κατοίκησα, εδώ ακόμη κατοικώ, διστάζοντας, πάντα διστάζοντας να απαλλαγώ από το δισταγμό και το ευγνώμων μίσος του ένικου που με την αίσθηση του μάταιου στην καρδιά διαρκώς αναβάλει. Αναβάλει το κρέμασμα των κάδρων στο σαλόνι, φοβούμενος έξωση. Αναβάλει μεγάλο ταξίδι, φοβούμενος μη βρεθεί επιστρέφοντας με συλλημένα τα δωμάτια και τα έπιπλα σωρό στο πεζοδρόμιο. Διαρκώς αναβάλει, φοβούμενος. Όμως με τίποτα δεν αναβάλει αυτή την εορτή, τον τρόμο ευδαιμονίας που ο σύλλυγκος απ' την πατρώα κορυφή διέκρινε στην είσοδο υψηλό προσκεκλημένο να μπουσουλάει καλπάζοντας. Απόσταση ζεστής αναπνοής και συνειρμή αναστάσεως, καθώς νηστεύσαντες μετράνε ώρες πλέον λεπτά για να αρτηθούν λιγούσεις της μεγάλης τεσσαρακοστής ετούτης επετείου.

0: Γυναίκα. Τα γόνατά της ο Αγαμέμνων. Και γύρω, σαν τα σκαθάρια τα Αιγυπτιακά που κολλάνε στο κίτρινο φως, ψάχνοντας διέξοδο, σκιές κολλάνε οικετευτικά τα χέρια τους στα γόνατά της. Ο καθένας ψάχνει να κρεμαστεί, να βρει διέξοδα. Και εκείνη, σαν μια βασίλισσα των Μυκηνών ή σαν θεά των Αιγυπτίων, με χάρη και ειδονή, τα θύματά της αποκεφαλίζει, προσφέροντας τους εξπερμάτωση και ύστερα τα τρώει. Στα γόνατά της ο Αγαμέμνων και γύρω μια λερναία ύδρα να τη γλύφει.
1: Πατρίδα των καιρών. Πώς σε κατάντησαν πατρίδα οι δημοκόποι, πώς σε ξαπάτησαν με ψεύτικα φτιασίδια, σε κλείσανε στα τείχη τους, σε αλωνίζουν οι προστάτες και έγινες υπερήφανη εσύ τώρα ζητιάνα των βαρβάρων που τη στερήσανε το φως για να εισπράξουμε έστω αργά, πως δεν υπάρχει πιο μεγάλη ενοχή από την ανοχή μας. Αυτό τον κόσμο φτιάξαμε, γι' αυτόν αγωνιστήκαμε, πως θα κοιτάξουμε στα μάτια τα παιδιά. Αυτή η τεράστια ζωογόνα αναστάτωση, αυτό το κύμα της οργής, μπορεί να πάρει ανατροπής μορφή, ανάτασης, δημιουργίας. Να ήξερες με πόσο λίγη αγάπη θα άλλαζε ο κόσμος.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art Stress Relief Programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

ασεβές το κανονικό. Τρελάθηκες, Δύση? Βγάλε αμέσως τα κόκκινα, ντροπή. Στην κηδεία σου πας.

0: πατρίδα των καιρών. Πώς σε κατάντησαν πατρίδα οι δημοκόποι, πώς σε ξαπάτησαν με ψεύτικα φτιασίδια, σε κλείσανε στα τείχη τους, σε αλωνίζουν οι προστάτες και έγινες υπερήφανη εσύ τώρα ζητιάνα των βαρβάρων που τη στερήσανε το φως για να εισπράξουμε έστω αργά, πώς δεν υπάρχει πιο μεγάλη ενοχή από την ανοχή μας. Αυτό τον κόσμο φτιάξαμε, γι' αυτόν αγωνιστήκαμε, πώς θα κοιτάξουμε στα μάτια τα παιδιά. Αυτή η τεράστια ζωογόνα αναστάτωση, αυτό το κύμα της οργής, μπορεί να πάρει ανατροπής μορφή, ανάτασης, δημιουργίας. Να ήξερες με πόσο λίγη αγάπη θα άλλαζε ο κόσμος.
1: Ερωτευμένος με τη ζωή και χορτάτος τόσο που ο θάνατος δεν θα του στερούσε τίποτα.

Ψυχή σημαίνει πεταλούδα. Ψυχή σημαίνει πεταλούδα. Εφάνταστη αμφισημία, πατικωμένη ανάμεσα σε φύλλα λεξικού, λιγάκι πριν από το ψύχος. Ή μάλλον, όχι αμφισημία, εφημισμός. Σαν να μπορούσε να είχε βούλες με φτερά, εαρινή αγαθότητα, το αόρατο που τρώει τα σωθικά. Να πέταγε και δεύτερη φορά τη σάρκας το ακόρεστο σαράκι.

0: Μη λυπηθείς, από το κόκκινο κασκόλ. Χάθηκαν δεκάδες όμορφοι στίχοι στο νυχτερινό ύπνο και στην τεμπελιά να πιάσω το μολύβι ανάμεσα στα όνειρα. Κι ας γνώριζα πως η ποίηση είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να την εμπιστευτώ στη μέρα. Ίσως διότι αρκούσε ένας πρωινός στίχος για να έρθει αισιόδοξα το χάραμα κι ας έκρυβαν οι λέξεις την ολονύχτια μελαγχολία. Κι όταν έσπευσα να αρνηθώ την εγκληματική αμέλεια, μου είπε «Αν δεν έγραψες εσύ αυτά τα ποίηματα, τότε ποιος σε πρόδωσε ο γραφικός σου χαρακτήρας?» Κι άσταζε από τα χείλη του όλη η συμπόνια του κόσμου. «Μη λυπηθείς τους ποιητές», του είπα. «Αυτοί έχουν δρέψει καρπούς για τους λοιμούς πολλών αιώνων, μονόν αλίμονο σε εκείνους που δεν γεύτηκαν ούτε τον μικρότερο στίχο, αγνώντας ότι η ποίηση χωράει όλες τις πληγές».
1: Τυφλό σύστημα επαφής. Σε προσκυνώ γλώσσα. Πολλά τα θαύματα σου. Επικυμάτων σφοδράς εποχής βαδίζουσα. Ειν γάρ ενάντιος της αραλίας ο άνεμος. Σώα βγήκε στην ακτή και άρθρωση εμφύσισες σε μερικούς τουλάχιστον λόγους κακοποιούς που εξεβίαζαν την επαφή μας να σιωπά. Οι υπόλοιποι δεν πίστεψαν. Έμειναν μέχρι τέλους βουβό εμπόδιό της. Την νεκρή θυγατέρα του χρόνου ανάστησες ευλογώντας την με όνομα διπλό. Λύθη για όταν έλειπε ο πατέρας της καιρό, μνήμη δε για ώρα ανάγκης. Μονοτονική άφησες τη δαιμονιζόμενη έλξη. Μήτε εσύ δεν ήξερες τι πνεύμα παίρνει τη σώμα. Τα παραλυτικά μέρη του λόγου της υπάρξεως θεράπευσες και βάδισαν τα επιφωνήματα, οι καλές προθέσεις, τα ανάμεικτα ρήματα, οι επεξηγηματικοί σύνδεσμοι και χωρισμοί. Έμαθε κανονικά να γράφει το όνομά του ο θάνατος και όχι να υπογράφει με σταυρό. Τα σύμφωνα κύρια άρθρα, οι εριστικές αντωνυμίες, οι φρόνιμες, οι αλληλοπαθείς. Αλήθεια, τι συνέβη με τις κτητικές και δεν ξαναπατήσανε στο μάθημα? Υπό τον λίχνο της επιβίωσης σκυμμένες μερόνυχτα οι στερήσεις μας έγιναν εφραδείς, είτε πεζά μονολογώντας, είτε με περίπλοκους νευμάτων συνδυασμούς χάρη στο τυφλό σύστημα που εφαρμόζει ο λυρισμός σου. Αμέτρητα τα θαύματά σου γλώσσα γερνάς εντός μου και όλα που να τα θυμάμαι. Αχάριστοι δεν είμαστε, αλλά μέμνησο του φόβου μας που όσα πληροφόρητος ουδέποτε η άθη. Πάρε λαλιά από την άφθονη την παραπανίσια που έδωσε στην κραυγή και επίβαλέ την σε εκείνο το βουβό απόρριτο, τουλάχιστον να μας φανερώσει η νέα μας παιδεία εκεί κάτω. Θα σε περιλαμβάνει άραγε γλώσσα? Θα κουβεντιάζουμε καθόλου με τη γειτνίασή μας ή μόνο χάριν ενός μικρού μεσοδιαστήματος? Τι χαζοπούλη, Θεέ μου, κοπίασε η τόση ευγλωτία.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

είναι χαρά. Το φως έρχεται, εκλέγει τα πουλιά. Το φως δεν καταστρέφει. Ανάμεσά μας πάντοτε ένας, εκείνος που μαθαίνει τα νιάτα του ουρανού και που πετάει με τα πουλιά μέσα στον εθέρα.

0: ποιητές πεθαίνουν κάθε μέρα. Οι ποιητές πεθαίνουν. Κάθε μέρα κι ένας από δάφτους. Είναι, λένε, μολυσμένοι. Στις 5 τους μαθαίνεις, στις 6 τους ξεχνάς. Και κύριε ελέησον και ανάπαυσον στο ενδιάμεσο, αμήν, σταυροκοπήματα και πάμε παρακάτω. Μα τι με νοιάζει εμένα. Εγώ σκέφτομαι μονάχα το στόμα σου, που έχω και δεν θέλω τα φιλιά του, που θέλω και δεν έχω τα φιλιά του. Σκέφτομαι πως το όνομά μου είναι Σαρλότ, Ρεβέκα, Λίζα, ό,τι σ' αρέσει εσένα, αρκεί όχι εγώ. Πηγαίνω στον καθρέφτη και προσεύχομαι. Άλλο Θεό δεν έχω από το ειδωλό μου. Κανείς δεν με πιστεύει άλλωστε. Πώς να στραφώ εγώ στην πίστη κάποιου άλλου. Αφού και οι ποιητές πεθαίνουν κάθε μέρα. Τι να τις κάνουν πια τις προσευχές μου. Δεν κάνουνε σουξέ τα μελοδράματα. Μόνο καμιά φορά, αν σε αγγίζω λίγο, στον αγκώνα, στα γόνατα, στα κόκαλα και τις αιχμές σου, μόνο τότε μαζεύονται κάποιοι από αυτούς τριγύρω και αμίλητοι επιθυμούν το θάρρος στην πολεμική του έρωτος. Τι να το κάνεις. Φαντάσματα γυρνάνε οι ποιητές. Και αυτοί που δεν πεθάνανε, κι εγώ που τους παρατηρώ, τι άλλο παρά μια τρύπα που κινείται μες στον κόσμο. Ένα κενό που περπατά εγώ ο ίδιος. Αυτή είναι η ταυτότητά μου. Κι ας κρύβομαι πίσω από τα ποίηματα και από τους ποιητές τους.
1: Μη λυπηθείς, από το κόκκινο κασκόλ. Χάθηκαν δεκάδες όμορφοι στίχοι στο νυχτερινό ύπνο και στην τεμπελιά να πιάσω το μολύβι ανάμεσα στα όνειρα. Και ας γνώριζα πως η ποίηση είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να την εμπιστευτώ στη μέρα. Ίσως διότι αρκούσε ένας πρωινός στίχος για να έρθει αισιόδοξα το χάραμα και ας έκρυβαν οι λέξεις την ολονύχτια μελαγχολία. Κι όταν έσπευσα να αρνηθώ την εγκληματική αμέλεια, μου είπε «Αν δεν έγραψες εσύ αυτά τα ποίηματα, τότε ποιος σε πρόδωσε ο γραφικός σου χαρακτήρας?» Κι άσταζε από τα χείλη του όλη η συμπόνια του κόσμου. «Μη λυπηθείς τους ποιητές», του είπα. «Αυτοί έχουν δρέψει καρπούς για τους λοιμούς πολλών αιώνων, μονόν αλίμονο σε εκείνους που δεν γεύτηκαν ούτε τον μικρότερο στίχο, αγνώντας ότι η ποίηση χωράει όλες τις πληγές».
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

εκεί που είσαι. Μαθαίνω, κάνει πάντα παγωνιά. Και εσύ δεν πήρες φεύγοντας ούτε κουβέρτα. Να σκεπάζεσαι καλά με το χώμα σου.

Έγκλημα στην Ερυθρά Θάλασσα. Κόκκινα εσώρουχα, κόκκινα παπούτσια, ένα μαύρο σλιπάκι ριγμένα στο χαλί. Μάρτυρες ενός πάθους που σκότωσε ο δολοφόνος όταν το ζευγάρι είχε αφαιθεί στις ερωτικές περιπτύξεις, καθώς ξεπρόβαλε κόκκινη σελήνη πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα. Βρέθηκαν η γυναίκα με ένα στιλέτο καρφωμένο στην καρδιά, ο άντρας με το κεφάλι ανοιγμένο στα δύο με ένα τσεκούρι. Ένα μήνυμα αφημένο με αίμα γραμμένο σε καρκινική γραφή. Νύψωνα νομήματα, μημώνα νόψη. Παράξενο, γιατί οι δολοφόνοι να ήταν δύο? Ζευγάρι δολοφονεί ζευγάρι, μονολογούσε συνεχώς ο ιατροδικαστής, αφού διαφορετικά ήταν τα όπλα του ιδεχθούς εγκλήματος. Το έγκλημα δεν εξιχνιάστηκε ποτέ. Παρέμεινε στα αρχεία ως η υπόθεση «Έγκλημα στην Ερυθρά Θάλασσα».

0: η σκαλίτσα. Το σώμα μου είναι μια σκαλίτσα που ακουμπώ στον τοίχο του κόσμου. Την ανεβαίνω, τεντώνομαι να δω πίσω από τον τοίχο, πίσω από τα ντουβάρια του αισθήματος. Όλο και πιο πολύ ταλαντεύεται η σκαλίτσα, όλο και πιο πολύ την περιφρονώ και θέλω να φεθώ ανερμάτιστη στη θέα των κήπων. Μέρες σκέφτομαι το βαθύ χώμα της συνουσίας που υποβαστάζει τις πόες και όλες τις ρίζες της ασύστολης αυτής βλάστησης. Κοιτώ μα κουράζομαι. Η σκαλίτσα ταρακουνιέται συνέχεια και τα φώτα που φωτίζουν το πάρκο γίνονται γαλακτερά και μετά ανοίχτα. Στο τέλος συγκεκριμένου μα άγνωστου αριθμού χρόνων θα έχω λησμονήσει όλα τούτα μου τα γυμνάσματα στο χάος. Θα είμαι η σαθρή σκαλίτσα που κάποιος ξέχασε ακουμπισμένη στον τοίχο του κήπου.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

τα μικρά. Μπήκα στη σιωπή για να μάθω. Τραγούδα το χειμώνα που σε έκανε να νιώσεις την άνοιξη. Χειροκρότησα μόνο δημιουργός. Το πολυτιμότερο στη διαθήκη μου οι αναμνήσεις. Νέοι, υψώσαμε τόσο τις σημαίες μας που χάθηκαν στο άπειρο. Μιλούν για παγκοσμιότητα της επικοινωνίας μέσα από υπολογιστές της απομόνωσης. Πώς θα ζήσουν οι επίγονοι χωρίς κληρονομιές? Ως πότε αυτά τα αγάλματα της αρχαιότητας θα στηρίζουν το μέλλον σου? Ο ευδαιμονισμός μας υποθηκευμένος σε πιστωτικές κάρτες. Αρκεί η φθορά του ενός για να πεθάνει ένα τεράστιο κοινό όνειρο. Το σμίξιμο μας χάρισε ένα κομμάτι αιωνιότητας. Αντάμα το κορμί σου, σταμάτησα το χρόνο.

1η Φεβρουαρίου σήμερα και η πρώτη βροχούλα του μήνα μαζεύει ήσυχα ήσυχα τα νερά της στη βεράντα. Στάλα στάλα, μέσα σε ένα χρόνο, είδα την επιθυμία να γίνεται έκσταση. Την έκσταση, πίκρα και απογοήτευση. Τα επιπολή ποθούμενα, αμελητές αναμνήσεις. Το πάθος να καταποντίζεται σε μια πίστοση χρόνου που χορηγήθηκε ευπροσίγορα και ανέμελα. Τις υποσχέσεις για μια βέβαιη επιτυχία να μετατίθενται συνεχώς στο άμεσο μέλλον. Τα θαυμαστικά να γίνονται ερωτηματικά, όπως καθρεφτίζονται ανάποδα σήμερα τα κάγκελα πάνω στα νερά της βεράντας.

Η γλυκυτάτη αβεβαιότης. Τρισάγια κάθε τόσο για να δοθεί η υπηκότητα νεκρού στον και κοιμημένων δούλων σου. Ύψιστε, τι εννοείς, άλλο νεκρός και άλλο δούλος? Και από πότε επιτρέπεται να κοιμούνται έτσι βαθιά ατιμόρυτοι οι δούλοι των και κοιμημένων δούλων σου? Θεέ μου, αν επελευθερώνει ο θάνατος, όπως μας το υπόσχεται παρήγορη η γλυκυτάτη αβεβαιότης, εσύ γιατί τον θες ντε και καλά δουλέμπορο των και κοιμημένων? Περί ύπνου πρόκειται, κύριε? Μα του κολλάει η ύπνος του νεκρού, έτσι εύκολα νιστάζει η απώλεια της ζωής. Εδώ εμείς, δούλοι του απάνω κόσμου ακόμα, κι όμως ποιος κλείνει μάτι αν δεν τον ανουρίσει, όπως ξέρει μόνο η γιαγιά του η βεβαιότης, με τη γλυκιά της ρόδινη αφύπνιση. Κύριε, μήπως όταν ενέκρινες αυτούς τους ανελαίητους ανταγωνιστικούς ψαλμούς ήσουν ακόμα άνθρωπος?

Τα σώματα από τη συλλογή Σπονδές. Τα σώματα έχουν τη δική τους γλώσσα. Χαρίζουν μαγεία αφής, μυρωδιάς και μνήμες σπάνιας έντασης. Τραγουδούν όποτε θέλουν, δεν ταυθύρει επανάληψη. Τα σώματα έχουν μοναδική ομορφιά, εναλλασσόμενη και διαρκή, που φωνάζει ότι έχουν δικές τους αξίες και θέλει δύναμη για να τις δεις. Το δικό μου σώμα είναι διαφορετικό, σαν τα άλλα, όσο το δικό σου. Είναι φορτωμένο κύτταρα πολλών άλλων σωμάτων. Φέρει μνήμες στιγμών αιώνων, ανάλαφρες, προγονικές και άλλες. Τα σώματα υπηρέτησαν πάθη πολλά και εντάσεις, ηρεμίες απόλυτες και ξεγέρσεις, αισθήματα και συλλογισμούς. Αχ, τα σώματα και η δική του σοφία τις ατέλειωτες νύχτες.

Γύρω σου ανάβουν λίχνη απόγνωσης. Ψηλαφίζουν σκιές και ομιλίες φίλων. Φωνές χιλιάδες. Γίνονται ακέφαλες φρικτορίες στα απέναντι των ματιών σου κράσπεδα. Και έπειτα τι? Ένας λυπημένος θεατής και μόνος, στην αίθουσα της μνήμης, παραμένεις εκεί, ισόβιος ταξιθέτης ονείρων.

μοναχικό. Τόπια τόπια το μαύρο περίμενε να με τυλίξει, το ξέρα. Ο μοναχός κοίταζε μες στο στόμα της, άδεια από δόντια και φιλιά. Το μαύρο του καπέλο λέκιαζε το μπλε του ουρανού και η γαλήνη του ήταν όλο πτυχές, σαν τα χοντρά μεταξωτά στους πίνακες των Ολλανδών. Φαντάστηκε η Γιαννούσα τις ώρες της σωτηρίας του βουτυγμένες στο λάδι και στη σιωπή και τους μοναχικούς του περιπάτους ξυστά στην ολόδρωση του πειρασμού χαράδρα. Κι όπως η πολική αρκούδα με το λίπος οράμα του κορμιού της αντέχει το κρύο γιατί στην παγωμένη τρύπα της μιμείται το θάνατο, του του δω η ψυχή με στον γκρίζο σάκο του μυαλού μιμείται το απόλυτο για να αντέξει τη ζωή. Μόνο τα κλάματά του ακούγονται τη νύχτα στο φεγγάρι και κλιματσίδες που σπάν σαν γονατίζει.

Το ποίημα είναι η άχνα της εκπνοής του ποιητή σε έναν αρχαίγονο καθρέφτη, όπου χαράζει στίχους με το δάχτυλο και όταν αφανιστούν από τον άνεμο, βλέπει ολόγυμνο το πρόσωπό του.

οι στίχοι μου σαν λυπημένοι εραστές που στέκονται μεσάνυχτα αγκαλιασμένοι κάτω από ένα φανοστάτι κίτρινο, χλωμό, με υγρασία να νοτίζει σώματα και ψυχές, με την ομίχλη να κάνει σχέδια ολόκληρους στίχους ανθρώπους που αχνοφαίνονται σαν σκιές.

το φως μιας αστραπής, η διάρκεια της ζωής και τρέχουν οι αιώνες. Κι εσύ ισόβια αφελής, αναρωτιέσαι τι ζητούν οι μαριονέτες, που με πολέμους απειλούν, σπορές θανάτου, πόνου, συμφοράς, που αλωνίζουν στεριές και θάλασσες, σπέρνουν μίσος και απώλειες, μπουκώνουν με στήρες υποσχέσεις, φανατισμένους και ηλίθιους υποτελείς. Ηγετείς και αλόφρονες, έρμεα παραλογισμού, μιλούν για μοιρασιές του τίποτα στον κόσμο των θνητών. Ξεχνούν πως τους αναλογούν, όπως σε όλους μας, 2 μέτρα γης για να ταφούν.

0: εις εαυτόν. Και αν πρόκειται να ζήσεις 3.000 χρόνια ή ακόμα και 30 εκατομμύρια, θυμήσου όμως πως κανείς δεν χάνει άλλη ζωή από αυτή που ζει. Και αυτή που ζει είναι αυτή που χάνει. Άρα, τι μέγιστο, τι ελάχιστο, το ίδιο κάνει. Αφού για όλους είναι ίσο το παρόν, ίσο θα είναι συνεπώς και αυτό που χάνουνε, το στιγμιαίο. Δεν γίνεται να χάσουν ούτε παρελθόν, ούτε και μέλλον. Άλλωστε, πώς θα γινόταν να χάσουν κάτι αν δεν το έχουν. Θυμήσου, όλα ομοειδή και ανακυκλούμενα. Καμιά σπουδαία διαφορά. Τι να τα βλέπεις γύρω σου 100-200 χρόνια, τι και στο τέλος των καιρών. Τα ίδια, ίδια πάντα. Ο άνθρωπος, είτε υπέργυρος, είτε νεαρός αναχωρεί, για εκείνον ίση ακριβώς η απώλεια. Το ξαναλέω, κανείς δεν δύναται να χάσει ό,τι δεν έχει. Το μόνο που καθένας έχει σήμερα είναι το σήμερα. Αυτό του δόθηκε, αυτό θα στερηθεί. Αναρωτιέμαι, τούτο το κατεβατό μοιάζει καθόλου ποίημα? Χωρίς μια στάλα λυρισμού αποκλείεται. Αφού και μένα, εμένα που το έγραψα πριν 18 αιώνες, θράψμα στοχασμού ή στο οικολογίδριο ή σε αυτόν, ας πούμε, καθόλου δεν μου πέρασε από το νου πως θα μπορούσε κάποτε να συγκινήσει ως ποίημα. Εξάλλου, εκ πεποιθήσεως, ελάχιστα με συγκινεί η συγκίνηση. Ούτε η ποίηση ταιριάζει σε άνθρωπο της δράσης. Πολλό δε μάλλον σε αυτοκράτορα της κρατεάς. Μάρκος Αυρίλιος.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

ποτάμι ποίημα. Έπεσα σε λάκκο με άσπρο και κάηκα. Όμως το ποίημα είναι ποτάμι και μια υγρασία θαυμαστική θαρρογλυκαίνει τη σιωπή απ' την οργή της αν την πρόδωσα. Δε φταίω, τορκίζομαι. Κάποιοι ξεχάσανε να βάζω με φωνήεντα στο ράφι που θα τόφτανα. Ύστερα έμαθα με φλούδες συλλαβών να φτιάνω πλοία, μικρά όσο το δάχτυλο παιδιού, και τα ρίχνα μες στο νεράκι που έφευγε. Τότε κατάλαβα, μονάχα ο χωρισμός ενώνει τους ανθρώπους. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε από άλλες διηγήσεις, πως πίσω δε γυρνάει, πως δισεμβίνε το αυτό ουκέστην και τα όμοια. Μας τάπαν, τα ξανάπαν, σαν το αυτονόητο να είχε χρίαν ερμηνείας. Αλλά το ποίημα είναι ποτάμι από δάκρυα ξένα. Παιδί που αντρώθηκε, συχνά το βλέπω να γυρνάει προς την πηγούλα του. Και όταν φουσκώνει από την πολλήν αγάπη, πνίγει.

0: Γυναίκα. Τα γόνατά της ο Αγαμέμνων και γύρω, σαν τα σκαθάρια τα Αιγυπτιακά που κολλάνε στο κίτρινο φως, ψάχνοντας διέξοδο, σκιές κολλάνε οικετευτικά τα χέρια τους στα γόνατά της. Ο καθένας ψάχνει να κρεμαστεί, να βρει διέξοδα. Κι εκείνη, σαν μια βασίλισσα των Μυκηνών ή σαν θεά των Αιγυπτίων, με χάρη και ειδονή, τα θύματά της αποκεφαλίζει, προσφέροντας τους εξπερμάτωση και ύστερα τα τρώει. Στα γόνατά της ο Αγαμέμνων και γύρω μια λερναία ύδρα να τη γλύφει.
1: Το πρώτο βήμα ελευθερίας όταν δεν ήθελε να αποδείξει στον εαυτό του τίποτα. Δεύτερο, όταν δεν ήθελε να αποδείξει τίποτα στους άλλους.

Πόσο βασανιζόμαστε όσο να πεθάνουμε. Πόσο βασανιζόμαστε όσο να πεθάνουμε. Και μόνον ο Μπετόβεν έχει περάσει απέναντι, εκεί που όλα τα ουράνια θέματα που είχαν σταθεί για λίγο στην καρδιά του χύνονται στο τραγούδι της χαράς και έχουν μείνει πίσω πια τα μάτια μας στα σκοτάδια με δάκρυα. Ο κήπος μες στο μεσημέρι, με την εκοφαντική αδιαφορία των τζιτζικιών, τα λουλουδάκια της ακακίας στο χώμα που θυμίζουν τους χυμούς σου ξεραμένους επάνω μου, και να που έχουν όλοι φύγει. Άπνοια. Οι σκιές πιέζονται αφόρητα από το φως. Ναρκωμένη γελάω ακόμη με τα ανέκδοτα της ζωής μου, αλλά έχει αδειάσει πια το μέσα δωμάτιο από τη σημασία τους. Στάζει το ντεπόζιτο και είναι η λύπη μου για ό,τι πολύτιμο άδικα σπαταλήθηκε, για ό,τι ξόπετσο μου ρούφηξε το αίμα. Στάζουν οι στάλες στο τσιμέντο σαν επιφωνήματα αγάπης, καλώς τον έλα, και ανάμεσα ρέουν οι σιωπές, οι μεγάλες αρτηρίες της ψυχής μου. Μια ζέστη λαμπαδιαστή κάθεται στην κύλη μεριά των πραγμάτων. Κοιτάω τα δεντράκια μου που λιώσανε στην κάψα με τους λάκους τους ξερούς, όπως τα μάτια θρύσκας. Ένας γέρος τρικλίζοντας ψάχνει σκερή γωνιά να κατουρίσει, τον παρακολουθώ και ξαφνικά κουμπώ στο ετοιμόροπο παράσπιτο με το φως των ματιών μου βουτυγμένο στο μαύρο. Έτσι χάρισμα μου δόθηκε ένα δείγμα θανάτου και είδα μέσα μου βαθιά πως η λαύρα γίνεται παγωνιά και πως οι αντιρρήσεις που έχουμε για τη ζωή βουλιάζουν σε ένα άϊχο κενό που μυρίζει θιάφη.

0: «Μη λυπηθείς» από το κόκκινο κασκόλ. Χάθηκαν δεκάδες όμορφοι στίχοι στο νυχτερινό ύπνο και στην τεμπελιά να πιάσω το μολύβι ανάμεσα στα όνειρα. Και ας γνώριζα πως η ποίηση είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να την εμπιστευτώ στη μέρα. Ίσως διότι αρκούσε ένας πρωινός στίχος για να έρθει αισιόδοξα το χάραμα και ας έκρυβαν οι λέξεις την ολονύχτια μελαγχολία. Και όταν έσπευσα να αρνηθώ την εγκληματική αμέλεια, μου είπε «Αν δεν έγραψες εσύ αυτά τα ποίηματα, τότε ποιος σε πρόδωσε ο γραφικός σου χαρακτήρας?» Και έσταζε από τα χείλη του όλη η συμπόνια του κόσμου. «Μη λυπηθείς τους ποιητές», του είπα. «Αυτοί έχουν δρέψει καρπούς για τους λοιμούς πολλών αιώνων, μονόν αλίμονο σε εκείνους που δεν γεύτηκαν ούτε τον μικρότερο στίχο, αγνώντας ότι η ποίηση χωράει όλες τις πληγές».
1: Κονιάκ μηδέν αστέρων. Χαμένα πάνε εντελώς τα λόγια των δακρύων. Όταν μιλάει αταξία, η τάξη να σωπαίνει. Έχει μεγάλη πείρα ο χαμός. Τώρα πρέπει να σταθούμε στο πλευρό του ανώφελου. Σιγά σιγά να ξαναβρει το λέγειν της η μνήμη, να δίνει ωραίες συμβουλές μακροζωίας σε ό,τι έχει πεθάνει. Ας σταθούμε στο πλευρό ετούτης της μικρής φωτογραφίας που είναι ακόμα στον ανθό του μέλλοντός της. Νέοι ανώφελα λιγάκι αγκαλιασμένοι ενώπιον ανωνύμως ευθυμούσης παραλίας. Ναύπλιο, έβοια, σκόπελος, θα πεις, και που δεν ήταν τότε θάλασσα.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

το κόσμημα. Ήταν πάντα περιποιημένη. Με τα καλοχτενισμένα μαλλιά της, την άβρα στο πέρασμά της, πάντα με το κόσμημά της, εκείνο το χαμόγελο, για φόρεμα.

δεν θα δοθεί περίληψη για όσα υπόθηκαν. Καθώς κατευθύνονται προς την έξοδο και οι σκιές ανοίγουν την αγκαλιά τους, από μία συζήτηση που δεν θα μείνει τίποτα, λόγια ενός χλιαρού απογεύματος, θα συγκρατήσει το φευγαλαίο ρίγος, τη βουβή ταραχή, μια στιγμή αμηχανίας και μόνον, όταν τον άγγιξε διστακτικά στον ώμο. «Έλα, γεια σου», του είπε. «Θα παραμείνω για την ώρα στον κήπο».

Η απάτη της ταπεινότητας. Ο διάβολος διδάχτηκε ένα παιχνίδι απατηλό, του ταπεινού. Λέει πως είναι το τίποτα, μια τρύπα. Μεταμορφώνεται σε πύρινο μηδέν, μουνούχος φύλακας στο στόμιο της γυναίκας. Ο έρωτας περνάει από τη σύραγγα, κάτι φοβάται, είναι σκοτάδι, πάει ψηλαφυτά. Ο διάβολος μετράει τα χτυπήματα, γελάει και βουίζουν τα τυχώματα. Το γέλιο μοιάζει μουγκριτό, καθώς φοράει πορφύρα από κραυγές, μπαίνοντας, βγαίνοντας, να φέρει τα χριώδη. Στο τέλος γίνεται εγώ. Πετάει μικρά φτερά, κουρνιάζει κάπου χαμηλά και κλαίει. Στο τέλος γίνεται αυτός. Σπάζει τις μήτρες του ορατού, θυμάται τη χαρά της δύναμης, φουσκώνει, υψώνεται, χειροκροτεί με σιδερένια δάχτυλα, ουρλιάζει.

Μύηση. Το μάτι της μύγας προκαλεί την αμβλυγόνια μνήμη. Υπό το πρίσμα της αντοχής εναλλάσσονται οι οπτικές γωνίες. Όμως η τελική επιλογή εστιάζει έξω από το καλλιδοσκόπιο.

Επιλογή. Το παιχνίδι δεδομένο. 64 εντολές σε δυσυπόστατη σκακέρα. Νομίζεις γνώριμες τις κατευθύνσεις και αυτές αδίστακτα σε ξεγελούν. Ίσως επιλέξεις να μάθεις πώς ή ποιος παίζει.

ο καθρέφτης. Συμμετρική η αντίληψη της έλλειψης. Ξενίζει η αντανάκλαση της ομοιότητας. Βουτιά στο κενό, το θαραλέο άγγιγμα.

0: Τηλεχειριστήριο. Αυτονομία, ανδρισμός και βία. Ο έρωτας στο σειρματόπλεγμα. Τα συναισθήματα στο στόχαστρο. Η εξαργύρωση του ήθους, κάλπικο νόμισμα. Αντιπερισπασμός, η ανεξέλεγκτη πτήση. Υποκρύπτεται το τηλεχειριστήριο.
1: Από πού να κρατήσεις το χρόνο? Μήτε ένα μανίκι, μήτε ένα στρίφωμα, ένα τόσο δά κομματάκι ξεύτη να περισσεύει, να το άρπαζες σφιχτά και να το ξύλωνες με μια, καθώς εκείνος πάλι προσπερνούσε.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Οδός Δερβενίων. Πάνω στο 12 και οι δυο του ρολογιού οι δείχτες. Ακόμα ας μη χωρίσουμε, στην άλλη τη γωνιά. Ασίγαστη συζήτηση διώχνει την παγωνιά. Πώς με φοβίζει μοναξιά μετά τις καληνύχτες. Κάθε πρωί μας παίρνουνε κι έναν ακόμα φίλο. Απ' τις χιλιάδες πώς εχθές βαδίζαμε μαζί. Άραγε ποιος σκοτώθηκε, ποιος έφυγε, ποιος ζει. Ποιος σαν απ' όλους το κατοπινό να πέσει φίλο. Ψήθυροι τα τραγούδια μας μένουν στα χείλη αρμύρα. Χάμος στις πλάκες πέτρωσε βημάτων ο αχός. Όμως δεν ονειρεύεται κανείς μας μοναχός. Με την κλεμμένη μας ζωή αλλάζουμε τη μοίρα.

αγριόχινες. Δεν είχες τύχει σε τούτο τον κόσμο, στην ζωή ετούτη. Τις αγριόχινες ακολουθείς στο ρυθμικό τους πέταγμα, σε κόσμους μακρινούς που χαμογελά ξημέρωμα.

0: ποτάμι ποίημα. Έπεσα σε λάκκο με άσπρο και κάηκα. Όμως το ποίημα είναι ποτάμι και μια υγρασία θαυμαστική θαρώ γλυκαίνει τη σιωπή απ' την οργή της αν την πρόδωσα. Δε φταίω, τορκίζομαι. Κάποιοι ξεχάσανε να βάζω με φωνή στο ράφι που θα το φτανα. Ύστερα έμαθα με φλούδες συλλαβών να φτιάνω πλοία, μικρά όσο το δάχτυλο παιδιού, και τα ρίχνα με στο νεράκι που έφευγε. Τότε κατάλαβα. Μονάχα ο χωρισμός ενώνει τους ανθρώπους. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε από άλλες διηγήσεις. Πώς πίσω δε γυρνάει, πώς δισεμβίνε το αυτό ουκέστην και τα όμοια. Μας τάπαν, τα ξανάπαν, σαν το αυτονόητο να είχε χρία ερμηνείας. Αλλά το ποίημα είναι ποτάμι από δάκρυα ξένα. Παιδί που αντρώθηκε, συχνά το βλέπω να γυρνάει προς την πηγούλα του. Και όταν φουσκώνει από την πολλήν αγάπη, πνίγει.
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed.

Το λεύκομα με τις φωτογραφίες που δεν τραβήχτηκαν ποτέ ξεφύλιζα και πάλι απόψε. Κομμάτια κινήσεων που δεν ολοκληρώθηκαν. Μισόλογα και υπονοούμενα και χειρονομίες ακέραιες και μικρή αμαρτία να λάμπει αμυγής σε πείσμα κάθε πιθανής μετανοίας και πρόσωπα να φλέγονται ακόμη περισσότερο όσο περνούν τα χρόνια. Ακόμη πιο οικεία και προσιτά και αναστάσιμα και οι πόλεις να ονειρεύονται τρυφερά η μία την άλλη. Να λέγεται Τίβερης το μεγάλο ποτάμι που φαίνεται ψηλά από το Λυκαβητό.

κοντοστάθηκε, έβγαλε το φθαρμένο από τους αιώνες καπέλο του με κίνηση ευγενίας και μου ψιθύρισε: «Η συμφιλίωση με τον ανθρωπισμό είναι ο μόνος δρόμος. Η αδιαφορία σκοτώνει τον έρωτα, τη ζωή, το μέλλον. Έτσι σκοτώθηκα κι εγώ». Και συνέχισε να περπατά μέρημνο σαν σύννεφο με χίλια πρόσωπα. Όμως τον πρόλαβα να περιμένει σε μια στάση λεωφορείων που είχε καταργηθεί από καιρό. «Μα πότε και πώς σκοτώθηκες?» τον ρώτησα. «Δεν γνωρίζεις ότι οι εξάρσεις για το πάθος του απόλυτου μπορούν μοιραίες να αποβούν έως θανάτου?» Ρώτησε τους μοναχικούς που δεν ξεδίψασαν ποτέ. «Τι θέλεις επιτέλους από έναν αιώνες σκοτωμένο?» μου είπε γαλήνια και εξαφανίστηκε στο πρώτο λεωφορείο στη στάση που είχε από χρόνια οριστικά καταργηθεί. Απορριμμένος, γύρισα βιαστικά στο εργαστήρι μου και στην προσπάθεια να γίνω τυχερός φτιάχνοντας γέφυρες στο χάσμα πνεύματος και στήσεων, λησμόνησα ο αφελής ότι ο νόμος της προσωρινότητας πανταχού και πάντοτε παρόν.

0: οδοί αποχάσματα. Τώρα μεγάλωσα και μου είναι αδύνατο να φανταστώ μια αλφαβήτα που να ξερνάει τα σύμφωνα και να κρατάει φωνήεντα τα γράμματά της όλα. Οι άκυνθοι χωρίς τα θήτα και τα νί τους πώς να ανθίσουνε σε σκοτεινό παρτέρι ακούσματος ως ασυνήθιστο επιφώνημα πτώσης. Οδοί αποχάσματα. Ιά, Ιή. Να μπαινοβγαίνει ο άνεμος στο στήθος. Ιά, Ιή. Καθώς μωρό που μόλις έσκασε από τ' αυγό του έσκουζε στη μητρική του διάλεκτο της μήτρας «Οα, οα», σπαρακτικά και ας μην το ξέραμε «Οα, οα», μόλι τη γενετήσια δύναμη των φωνιέντων.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Κατεβαίνοντας στην Ακαδημίας, δεν κατάλαβε το κίτρινο φυλλαράκι ακακίας που ήρθε και κάθισε στα μαλλιά του. Εν αγνία του, ο κόσμος παραμέριζε για να περάσει. Απρόσκοπτη η πορεία του, πράσινο και το επόμενο φανάρι. Δεν διέκρινε τα ερωτικά βλέμματα που τον έρεναν, τα ανεπίδοτα χαμόγελα, τα πρόσωπα που του έγνεφαν με άκρατη αισιοδοξία και εμπιστοσύνη και ευγένεια. Στον καθρέφτη μόνον του ασανσέρ, κατακόκκινος από ντροπή, είδε το κίτρινο φυλλαράκι να αιωρείται κάπου στο ύψος της γραβάτας του και χαμογέλασε. Αυτός, το τιμόμενον πρόσωπον της Τρίτης, ο παρασημοφορημένος της καθημερινότητας.

0: Οδή στα κόκκινα παπούτσια. Κόκκινα πόθου, πάθους. Κόκκινα ματωμένης αγκαλιάς, παπούτσια κόκκινα. Εικόνα κόκκινη, θολή του έρωτα. Παπούτσια κόκκινα σε κίνηση. Αέρας, φωτιά και θάνατος. Τόπος ο χορός, εκεί που άνοιγε δρόμο. Με τη φωτιά ανάμεσα στα σκέλια της, στηριγμένη από τα μοναδικά κόκκινα της πυρκαγιάς παπούτσια, που δεν ήξερε ποτέ κανείς. Την οδηγούσαν ή τα οδηγούσε. Και έλεγες, ποιος κοινάει ποιος αυτόν τον χορό, τον παλιό σαν άνθρωπο, ευαίσθητο σαν αγάπη, παθιασμένο σαν έρωτα, υψωμένο σαν ιδανικό, χρήσιμο σαν αγώνα, όμορφο σαν αγαπημένη, ζεστό σαν αγκαλιά, απέραντο σαν ωκεανό. Ζωή που παίζεται σε δυο στιγμές, καθώς τα φωνικά, όταν η δρομένη εκδίκηση λάμπει στο φως του φεγγαριού. Τότε και πάντα, όσο υπάρχουν άνθρωποι, ζωή, ποίηση, έρωτας, οι οδές δεν έχουν τέλος.
1: Εξαφάνισε τις ενοχές και είδε τις θρησκείες να φεύγουν.

Μωδή στα κόκκινα παπούτσια. Κόκκινα πόθου, πάθους. Κόκκινα ματωμένη αγκαλιάς, παπούτσια κόκκινα. Εικόνα κόκκινη, θολή του έρωτα. Παπούτσια κόκκινα σε κίνηση. Αέρας, φωτιά και θάνατος. Τόπος ο χορός, εκεί που άνοιγε δρόμο. Με τη φωτιά ανάμεσα στα σκέλια της, στηριγμένη από τα μοναδικά κόκκινα της πυρκαγιάς παπούτσια που δεν ήξερε ποτέ κανείς. Την οδηγούσαν ή τα οδηγούσε. Και έλεγες, ποιος κοινάει ποιος αυτόν τον χορό, τον παλιό σαν άνθρωπο, ευαίσθητο σαν αγάπη, παθιασμένο σαν έρωτα, υψωμένο σαν ιδανικό, χρήσιμο σαν αγώνα, όμορφο σαν αγαπημένη, ζεστό σαν αγκαλιά, απέραντο σαν ωκεανό. Ζωή που παίζεται σε δυο στιγμές, καθώς τα φωνικά, όταν η δρομένη εκδίκηση λάμπει στο φως του φεγγαριού. Τότε και πάντα, όσο υπάρχουν άνθρωποι, ζωή, ποίηση, έρωτας, οι οδές δεν έχουν τέλος.

ο πολυέλεος. Λέω, δε θέλει άλλο τραγούδι η νύχτα. Ωστόσο σκέφτομαι πόσο θα νιώθει έρημος εκείνος ο Θεός που αιώνες τώρα καρφωμένος κρέμεται, φιλέσπλαχνος, πολυέλεος, μ' όλα αναμένα τα κεριά του και τα αστέρια του, απ' τον ανάερο τρούλο του ουρανού.

Μοιραία Ζαριά. Παιδί του τζόγου στη ζωή. Το χαρτί στα χέρια σου πετούσε, είτε έπαιζες, είτε στις μάχες που πάντα κέρδιζες. Παιδί του τζόγου, τη ζωή, χωρίς δισταγμό. Στο ζάρι κέρδισες. Στο ταξίδι δίχως τέλος, έριξες τη μοιραία ζαριά, βαρκάδα να σε πάει, στο αχέροντα τον ρου, στου θανάτου τον πλού.

έσω έτοιμος. Την εγγυηματική κάρτα σου διαβάζω, όπου μου αναγγέλεις ότι δρόσησε και εν τούτης είσαι λυπημένος και αξίριστος. Ανοίγω το αρχαίο λεξικό των επιθυμιών και μεταφράζω το δρόσησε σαν κάποιες περιπτύξεως περίπατος στον τάλα της θαλάσσης. Το αξίριστος σαν λίγο πένθος που κρατάς, δεν ξέρουμε, μπορεί και να σου λείπω. Και το λυπημένος έτσι το αφήνω, στη γλώσσα που απτέστος με ομιλεί και με καταλαβαίνω. Μετά στην άλλη όψη στην κάρτα σου γυρίζω, να δω αν είναι σύμφωνη η εικόνα της με την ελεύθερη απόδοση που επέφερα στο νόημα όσων μου αναγγέλεις. Και είδα τρέμοντας ο φόβος μου, λέοντος υπεροχή να έχει κατασπαράξει μιας άμαχης κατωτερότητας στο σώμα και από τα φρικαλέα δόντια της ισχύως να κρέμονται σάρκες κουρέλια τόσο άμορφες πια που δεν ξεχώριζε το θύμα αν ήτανε γαζέλα, έλουρος, κουνάβι, τυφλοπόντικας ή εγώ. Άγνωστη μας είναι άγνωστη του πεπρωμένου μας η θηριώδης καταγωγή.

Μοιραία Ζαριά. Παιδί του τζόγου στη ζωή. Το χαρτί στα χέρια σου πετούσε, είτε έπαιζες, είτε στις μάχες που πάντα κέρδιζες. Παιδί του τζόγου, τη ζωή, χωρίς δισταγμό. Στο ζάρι κέρδισες. Στο ταξίδι δίχως τέλος, έριξες τη μοιραία ζαριά, βαρκάδα να σε πάει, στο αχέροντα τον ρου, στου θανάτου τον πλού.

1η Φεβρουαρίου σήμερα και η πρώτη βροχούλα του μήνα μαζεύει ήσυχα ήσυχα τα νερά της στη βεράντα. Στάλα στάλα, μέσα σε ένα χρόνο, είδα την επιθυμία να γίνεται έκσταση. Την έκσταση, πίκρα και απογοήτευση. Τα επιπολή ποθούμενα, αμελητές αναμνήσεις. Το πάθος να καταποντίζεται σε μια πίστοση χρόνου που χορηγήθηκε ευπροσίγορα και ανέμελα. Τις υποσχέσεις για μια βέβαιη επιτυχία να μετατίθενται συνεχώς στο άμεσο μέλλον. Τα θαυμαστικά να γίνονται ερωτηματικά, όπως καθρεφτίζονται ανάποδα σήμερα τα κάγκελα πάνω στα νερά της βεράντας.

χρόνος εντόμου. Παίρνοντάς το για κουνούπι, χτυπάω κατά λάθος άγνωστο έντομο. Ανέμακτο ατύχημα, παρατάφτα μοιραίο. Με τα βία στο θύμα και με ισχνό αποτέλεσμα προσπαθεί στη συνέχεια να κινήσει τα μέλη. Δεν λέω χωρίς τύψεις, προβλέπω δυσίωνη εξέλιξη. Καταδίκια σιτίας, παράλυση, επονίδη στα τέλη ενωδύνη. Τι το θέλει να ζει. Με μικρό δισταγμό ενός δύο λεπτών επιχειρώ ευθανασία. Συνθλίβω το πλάσμα ευχόμενος εκ βάθους καρδίας και για μένα παρόμοια σύντμηση πόνου, αν ποτέ ομιγέννητο. Πριν σκεφτώ, πριν προλάβω να νιώσω. Από τότε, συχνή ανησυχία μαγκυλώνει. Σε ποια τάξη να νίκε το ακούσιο θύμα μου? Ποιο το μέσο προσδόκιμο ζωής του? Διότι αν, πρόσεξε, αν ήταν ζώο βραχύβιο και βραχύβιο τόσο που ένα δίλεπτο να ισούται σε μέτρο ανθρώπινο με εβδομάδες ή μήνες, όπως γίνεται ας πούμε στα καλούμενα εφήμερα, ποιος γνωρίζει αν και τούτο το δύστιχο δεν υπέστη μαρτύρια ιόβια για εβδομάδες ή μήνες εντόμου μέχρι να βγει η ψυχή του. Και αν σταθεί ακατάστοιχα εκείνη η ευχή, δεν διαβάζεται πια σαν κατάρα.

όμορφα κουτιά. Όμορφα κουτιά, τετράγωνα, μακρόστενα, στρογγυλά, από χαρτί ή μετάξι καμωμένα. Κουτιά ήταν και δένια, εκείνα, με τα γνωστά μπισκότα κάποτε γεμισμένα. Ένα κουτί βελούδινο, με μαντήλια στο χέρι και ντυμένα. Και εκείνο το μεταξωτό, γεμάτο επιστολές, παιδικές φωτογραφίες, ζωγραφιές και καρτούλες με καρδούλες. Παλιωμένα κουτιά στο ντουλάπι, με παλιές ελπίδες ξεχασμένες, μια ανάσταση προσμένουν στου καιρού το πέρασμα. Όμορφα κουτιά, χρωματιστά, καμωμένα περίτεχνα με φαντασία, γεμάτα όνειρα χαράς, τραυματισμένα τόσο από τη ζωή.

0: Αυγουστιάτικο. Ποίηση είναι το πρόσωπο του φεγγαριού που κρύβεται μέσα στα κλαδιά της αχλαδιάς, ένα ζευγάρι νυχτερίδες που κρόζει πάνω από το κεφάλι μας το σούρουπο. Ποίηση είναι να προσπαθώ να καταλάβω από τις κινήσεις σου αν μ' αγαπάς. Ποίηση είναι να νιώθω την ανάσα της κοιλιάς σου πίσω στη ραχοκοκαλιά μου και να μην θέλω ούτε να ξυπνήσω ούτε να κοιμηθώ, μήπως και χάσω τον παφλασμό από την ανάσα σου. Ποίηση είναι να μ' αγαπάς και να μου το λες. Ποίηση είναι να κόβω τα σίκα από τη σικιά και να τα τρώω όταν κοιμάσαι και όταν ξυπνάς να μου σφυρίζεις το τραγούδι της τρελής στην άκρη της θάλασσας. Ποίηση είναι να μ' αγαπάς και να μου το λες. Ποίηση είναι πως φέγγει το προφίλ σου στο φως του αναπτήρα, πως κλαίω ακούγοντας τα κύματα το βράδυ πλάι σου μακριά από την ακτή. Ποίηση είναι να μ' αγαπάς και να σ' αγαπώ κι εγώ.
1: Ο Τζίτζικας. Μέσα μου χιλιάδες τραγούδια στηβάζονται καλοκαιρινά. Ανοίγω το στόμα μου και μες στο πάθος μου προσπαθώ να τους βάλω μια σειρά. Τραγουδώ, άσχημα. Αλλά χάρη στο τραγούδι μου ξεχωρίζω από τις φλούδες των κλάδων και από τα άλλα άφωνα ηχεία της φύσης. Η απέριτη περιβολή μου, γκρίζα και ασβεστένια, μου αποκλεί κάθε παραφορά αισθητισμού και έτσι, αποκομμένος από τα φαντακτερά πανηγύρια του χρόνου, τραγουδάω. Άνοιξη, Πάσχα και βιολέτες δεν γνωρίζω. Τη μόνη ανάσταση που ξέρω είναι όταν μόλις σηκώνεται κάποιο αεράκι και δροσίζει λίγο τη φοβερή κάψα της ζωής μου. Τότε πάω να ουρλιάζω ή να τραγουδάω, όπως νομίζει ο κόσμος, γιατί το θαύμα μιας δροσιάς μέσα μου βαθιά λέει περισσότερα από όλα όσα δημιουργώ για να μην πεθάνω από τη ζέστη.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Το πάρτι. Τη νύχτα ανάσκελα σε ένα τσουβάλι άστρα, καπνίζοντας τη μοίρα μου βαρύ τσιγάρο και διόλου ελπίζοντας πως θα φανεί το θαύμα, γυρνάω και φτύνω τον αμήλικτο ουρανό, καθώς θα έφτυνα ένα ιερό σκουλίκι. Ουρανέ, ουρανέ, άκου τη σκέψη μου. Είσαι το ανάστροφο κρεβάτι ενός πορνίου, είσαι το άχρηστο κρανίο ενός νεκρού. Κανείς δεν μ' απαντάει, κανείς δεν μ' άκουσε. Νιώθω πως είμαι ο αμνός της μοναξιάς. Η ευδαιμονία του κενού με συγκλονίζει. Α, ουρανέ, ουρανέ, η στέγη τρύπησε. Τα κεραμίδια σου γκρεμίστηκαν με κρότο. Οι τρομαγμένες γάτες σου πεθαίνουν από την πείνα. Ποιο χέρι θα σε συγκρατήσει από την απώλεια? Ποιο δυνατό σφυρί θα σε καρφώσει ακλόνητα? Στο ύπαιθρο, στο δροσερό χορτάρι, στην ερμιά, σηκώνομαι και παίζω πιάνο με διαβολεμένο κέφι. Η μουσική καπνός γεμίζει την ατμόσφαιρα. Τα δυνατά ποτά και ο χορός ο αέρινος. Κοίτα, οι δυνάμεις σου βουβαίνονται μπροστά μου. Παλιό μου ίνδαλμα, κι ύστερα φίλε, και τώρα απόβλητε. Αυτό το πάρτι θα είναι προς τιμή σου.

Μικρή αγαπημένη, μαρματωσιά εσένα μπήκα στις χώρες του σκότους φωτεινός και ακριβό φυλαχτό σου άφησα τα λόγια που δεν είπαμε. Αν όλα δεν είναι έρωτας, τότε παντού κενό αγαπημένη. Είσαι το δικό μου παράθυρο στον κόσμο και πώς θα μπορούσε να υπάρχει ο κόσμος χωρίς εσένα. Βυθίστηκα στο σώμα, το μυαλό και την ανάσα σου. Στην άβυσσο βυθίστηκα που φέρει το όνομά σου. Πλημμύρισέ με, φώναξες, και χάθηκε ο κόσμος. Πώς θα ήταν η ζωή και ο θάνατος χωρίς τον παραλογισμό του έρωτα? Πώς, αγαπημένη, δύναμη υπέρβασης ο έρωτας, υμνή το παράλογο, πυρπολεί τα σωθικά. Σαν δικαιωμένη επανάσταση ή όπως φλέγονται οι ποιητές τις θεοσκότεινες νύχτες. Και με πήραν οι μελωδίες και αγκάλιασαν οι μουσικές τον κόσμο, γιατί δεν έχει άλλη αγιοσύνη από το ταξίδι αυτό των μουσικών που οδηγούν τους άντρες στις αγαπημένες. Και ταξίδι το ταξίδι έφτασε ψηλά η σκάλα που έχτισαν τα τραγούδια μου. Με πήρε στο λαιμό της η ομορφιά και πού να κατέβει τώρα ο πύχης.

Είμαστε το αναμένο σπίρτο στα χέρια ενός γιγαντιαίου παιδιού που παίζει μαζί μας. Όταν του καίμε τα δάχτυλα, μας πετάει και σβήνουμε. Αυτό είναι και το μόνο τυχαίο που υπάρχει στη φύση.

0: χρόνου σκιά. Μέρα γενέθλιος και συνεχίζω το δρόμο μου ήσυχα, όπως εκείνες τις γόνιμες σιωπές που σου αποκαλύπτουν τον κόσμο. Πατώ τα φθινοπορεινά φύλλα με μια πρωτάκουστη ηρεμία, χωρίς σιγουριά, δίχως αβεβαιότητα. Απλώς ήσυχα ήσυχα περπατώ, με την ωριμότητα εκείνων που δεν έχουν να χάσουν τίποτα, ούτε τους μέλη να κερδίσουν κάτι. Με τα δάχτυλά της πλεγμένα στα δικά μου, λες και την οδηγώ εκεί που τα βλέμματα παίρνουν την ύψιστη αξία του ανεπανάληπτου. Και νιώθω τις λέξεις να σωριάζονται, όπως όταν γλιστρά άμμος από τις παλάμες και φτιάχνει έναν μικρό αμόλοφο γεμάτο τη σοφία μιας ολόκληρης στιγμής. Α, όνειρα που δεν φυλακίζεστε ποτέ και ασυνοστίζονται οι απώλειες στην πόρτα. Α, δαιμόνια που μας κρατάτε ζωντανούς την ώρα που πάει να σβήσει κάθε ελπίδα.
1: Τι γίνεται όταν πεθάνεις? Το βλέμμα το παίρνει η βροχή, ένα κομμάτι κρατάει στο ράμφος του ο ερωδιός και η ψυχή σαν ύφασμα απλώνεται πάνω από εκείνα που πιο πολύ αγάπησες.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy RadioArt even more. Upgrade to RadioArt Premium and get all the features of RadioArt's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite RadioArt music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with RadioArt Stress Relief Programs. Thank you for listening and supporting RadioArt.

Το βλέμμα σου δεν έδισε. Θα πάω στον ήλιο να το δω που φέγγει. Θα πάω στα μάτια σου να κελαϊδήσω. Δεν θα μιλάς. Δεν θα μιλάς ποτέ σου. Δεν θα γελάς. Δεν θα γελάς ποτέ σου. Θα σε φιλώ και θα φιλάς τον ήλιο. Δεν θα με μέλει αν δεν φιλάς εμένα. Θα σε φιλώ και θα πετάς στον ήλιο. Θα σ' αγαπώ και θα σε βλέπω εντός μου. Σαν να μην έχεις πια να κελαϊδήσεις. Σαν να μην έχεις πια φωνή σου μέσα. Σαν να μην έχεις πια το πρόσωπό σου. Κι όμως να τρέχεις με το πρόσωπό μου, με τη φωνή μου να σηκώνεις χώμα στον ήλιο, να το ρίχνεις τραγουδώντας.

0: τα μικρά. Μπήκα στη σιωπή για να μάθω. Τραγούδα το χειμώνα που σε έκανε να νιώσεις την άνοιξη. Χειροκρότησα μόνο δημιουργούς. Το πολυτιμότερο στη διαθήκη μου, οι αναμνήσεις. Νέοι, υψώσαμε τόσο τις σημαίες μας που χάθηκαν στο άπειρο. Μιλούν για παγκοσμιότητα της επικοινωνίας μέσα από υπολογιστές της απομόνωσης. Πώς θα ζήσουν οι επίγονοι χωρίς κληρονομιές? Ως πότε αυτά τα αγάλματα της αρχαιότητας θα στηρίζουν το μέλλον σου? Ο ευδαιμονισμός μας υποθηκευμένος σε πιστωτικές κάρτες. Αρκεί η φθορά του ενός για να πεθάνει ένα τεράστιο κοινό όνειρο. Το σμίξιμο μας χάρισε ένα κομμάτι αιωνιότητας. Αντάμα το κορμί σου, σταμάτησα το χρόνο.
1: Το κόκκινο φεγγάρι. Πίσω από τους μουντούς μπερντέδες των δέντρων, κάτι στο χώμα ανάμεσα στη βιαίη γονιμότητα και στο σάπιο κρέας. Κόκκινο το φεγγάρι ανεβαίνει, σαν φόβος πια και μόνο. Ο σκύλος, με το στομάχι του βαρύ, από όλη την τρυφερότητα της άσπορης καρδιάς μου, αδειάζει τα σωθικά του στο μαύρο χώμα. Το σπίτι Μουγκό, φημωμένο με γάζες ενοχές, γάζες μνήμες, ξανθές γυναίκες χαμογελούν και χάνονται κάτω από πεσμένους σοβάδες. Άντρες γυμνοί μελαγχολούν στο άδειο της νύχτας. Όλα ανασένουν βαριά, σαν να είχαν καταπιεί το κόνιο και η παραλυσία να προχωρούσε αργά όπως το ασημένιο φως στις πλάκες. Ξαφνικά σαν μπουντρούμι φαίνεται η ζωή και κάθε εποχή να αρχίζει μια νέα τη δικιά της καταστροφή. Μέσα από τον άλογο πόνο του ζώου τρεμουλιαστή ανέβαινε η ώρα. Σπάνια είχε ποτέ κανείς τόση μικρή ελπίδα. Μύρισαν δάκρυα τα χόρτα και όπως έμπαινε μια άνοιξη κάπου από κάπου, το πεύκο στο σκοτεινό του μέλλον βυθισμένο, ελάχιστα από τους κίτρινους ανθούς θελγόταν. Κάποιος άνεμος σηκώθηκε βάρβαρος, σαν βιαστικός εραστής χωρίς φαντασία, και όλα τα ποίηματα που είχα ακούσει στη ζωή μου ξανάρχονταν από μακριά να με κυδέψουν. Κι ήταν σαν να ταξιδεύαμε τρένο.

Πόσο βασανιζόμαστε όσο να πεθάνουμε. Πόσο βασανιζόμαστε όσο να πεθάνουμε. Και μόνον ο Μπετόβεν έχει περάσει απέναντι, εκεί που όλα τα ουράνια θέματα που είχαν σταθεί για λίγο στην καρδιά του χύνονται στο τραγούδι της χαράς και έχουν μείνει πίσω πια τα μάτια μας στα σκοτάδια με δάκρυα. Ο κήπος μες στο μεσημέρι, με την εκοφαντική αδιαφορία των τζιτζικιών, τα λουλουδάκια της ακακίας στο χώμα που θυμίζουν τους χυμούς σου ξεραμένους επάνω μου, και να που έχουν όλοι φύγει. Άπνοια. Οι σκιές πιέζονται αφόρητα από το φως. Ναρκωμένη γελάω ακόμη με τα ανέκδοτα της ζωής μου, αλλά έχει αδειάσει πια το μέσα δωμάτιο από τη σημασία τους. Στάζει το ντεπόζιτο και είναι η λύπη μου για ό,τι πολύτιμο άδικα σπαταλήθηκε, για ό,τι ξόπετσο μου ρούφηξε το αίμα. Στάζουν οι στάλες στο τσιμέντο σαν επιφωνήματα αγάπης. Καλώς τον έλα, και ανάμεσα ρέουν οι σιωπές, οι μεγάλες αρτηρίες της ψυχής μου. Μια ζέστη λαμπαδιαστή κάθεται στην κύλη μεριά των πραγμάτων. Κοιτάω τα δεντράκια μου που λιώσανε στην κάψα με τους λάκους τους ξερούς, όπως τα μάτια θρύσκας. Ένας γέρος τρικλίζοντας ψάχνει σκερή γωνιά να κατουρίσει, τον παρακολουθώ και ξαφνικά κουμπώ στο ετοιμόρροπο παράσπιτο με το φως των ματιών μου βουτυγμένο στο μαύρο. Έτσι χάρισμα μου δόθηκε ένα δείγμα θανάτου και είδα μέσα μου βαθιά πώς η λαύρα γίνεται παγωνιά και πώς οι αντιρρήσεις που έχουμε για τη ζωή βουλιάζουν σε ένα άϊχο κενό που μυρίζει θιάφι.

Μύηση. Το μάτι της μύγας προκαλεί την αμβλυγόνια μνήμη. Υπό το πρίσμα της αντοχής εναλλάσσονται οι οπτικές γωνίες. Όμως η τελική επιλογή εστιάζει έξω από το καλλιδοσκόπιο.

Επιλογή. Το παιχνίδι δεδομένο. 64 εντολές σε δυσυπόστατη σκακέρα. Νομίζεις γνώριμες τις κατευθύνσεις και αυτές αδίστακτα σε ξεγελούν. Ίσως επιλέξεις να μάθεις πώς ή ποιος παίζει.

ο καθρέφτης. Συμμετρική η αντίληψη της έλλειψης. Ξενίζει η αντανάκλαση της ομοιότητας. Βουτιά στο κενό, το θαραλέο άγγιγμα.

0: Τηλεχειριστήριο. Αυτονομία, ανδρισμός και βία. Ο έρωτας στο σειρματόπλεγμα. Τα συναισθήματα στο στόχαστρο. Η εξαργύρωση του ήθους, κάλπικο νόμισμα. Αντιπερισπασμός, η ανεξέλεγκτη πτήση. Υποκρύπτεται το τηλεχειριστήριο.
1: Το μπλε πήρε ένα σφουγγάρι φως και μου σβήσε τις λέξεις.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Μεγάλωσα στην υπομονή και η υπομονή μου άμβλινε την όραση. Μια όαση ανθίζει τώρα στο κέντρο του δωματίου. Την οικία προοπτική της επίπλωσης καλύπτει άγρια βλάστηση. Αναρρύθμιτα φυτά αναρριχώνται στους τοίχους. Θα σβήσουν βέβαια, δίχως να αφήσουν ίχνος, αν δεν ολοκληρώσω τη μεταμόρφωσή μου και γίνω το ταπεινό ερπετό της ερήμου, ο κάκτος που προϋποθέτει το όραμα.

0: πατρίδα των καιρών. Πώς σε κατάντησαν, πατρίδα η Δημοκόπη, πώς σε ξαπάτησαν με ψεύτικα φτιασίδια. Σε κλείσανε στα τείχη τους, σε αλωνίζουν οι προστάτες και έγινες υπερήφανη εσύ, τώρα ζητιάνα των βαρβάρων, που τη στερήσανε το φως για να εισπράξουμε έστω αργά, πως δεν υπάρχει πιο μεγάλη ενοχή από την ανοχή μας. Αυτό τον κόσμο φτιάξαμε, γι' αυτόν αγωνιστήκαμε, πως θα κοιτάξουμε στα μάτια τα παιδιά. Αυτή η τεράστια ζωογόνα αναστάτωση, αυτό το κύμα της οργής, μπορεί να πάρει ανατροπής μορφή, ανάτασης, δημιουργίας. Να ήξερες με πόσο λίγη αγάπη θα άλλαζε ο κόσμος.
1: Στο πλοίο. Μικρόσωμο νερό ζευγάρι. Εκπατρισμένη των ματιών η καταγωγή. Κάπου στην επιβίωση θα δουλεύουν. Φημίζεται για την αξιοσύνη της υποταγή. Με άδεια καλοκαιρινή, ελεύθερα τώρα τα χέρια, νοικοκυρεύουν τα παραμελημένα χάδια τους. Θαυμάζω τι επιδέξια ξαπλώνουν τα δάχτυλα στου παιχνιδιού τους στο κρεβάτι, σφιχτά δεμένα, σαν να πλέκουν γελαστά καλαθάκια. Με πόθους συστροφή τα γεμίζουν, τα ξυλώνουν και απ' την αρχή τα πλέκουν. Σαν να κουράστηκε τώρα ο νέος, ίσως απ' την πολλή ελευθερία της πλοκής, λίκνιζε χαρούμενα και το πλοίο, γέρνει και αποκοιμιέται πάνω στο αριστερό του σκουλαρίκι. Ξύπνια εκείνη ακόμα, κοιτάζει για λίγο το κοιμισμένο χέρι του και αργά, προσεκτικά, μην το ξυπνήσει, στον ώμο της το φέρνει και απάνω του γέρνοντας γλυκά κι αυτή αποκοιμιέται. Τι εύχριστο μαξιλάρι αγάπη, κατάλληλο για κάθε ταξίδι του πόνου στο σώμα, για κάθε ηλικία όνειρα, για κάθε είδους νύστα, απαραίτητο για το σπίτι, για το στοχασμό, για το λεωφορείο, για το πλοίο και για ό,τι μας πνίγει.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Άφετε τα παιδεία ήσυχα. Εθνική εορτή. Παρέλαση Μαρτίου. Επέτειος βελτίωσης λιγάκι του καιρού. Μπλε ποδίτσες άσπρα συννεφάκια φοράει η έθρια από μια σκόπια ημέρα. Σημεοφόρα πράσινα φύλλα σημειωτών το έαρ. Νικητήρια παιδάκια κρατούν χάρτινες σημεούλες, κυματίζουν υπερήφανες μάνες. Κάθομαι στο άδειο παγκάκι με μια νηλιαχτίδα, παλιά μου συμμαθήτρια. Όμως αυτή πώς τα κατάφερε και μένει από τότε όλο στην ίδια ωραία τάξη. Ομοβροντίες σχολείων, επέτειος νεότητος, τιμές σε ανδριάντα, όρθιος ο πυρπολιτής στη μισή του βάρκα. Οικονομία στο μάρμαρο, σπατάλι ηρωισμού ή κόπηκε η έμπνευση στη μέση. Ποιος ξέρει, πολλές των εκδοχών οι ναυμαχίες. Ευτυχώς, η λέξη ελευθερία χαραγμένη στο σώο ήμιση της βάρκας ευανάγνωστα επιπλέει και βυθίζει τα εχθρικά τεράστια κύματα της ακινησίας. Καθηγητής στεφανώνει το άγαλμα και εγώ το προεόρτιον, μαθητή, υποκειμενικό και το ένδοξο.

το κόσμημα. Ήταν πάντα περιποιημένη. Με τα καλοχθενισμένα μαλλιά της, την άβρα στο πέρασμά της, πάντα με το κόσμημά της, εκείνο το χαμόγελο, για φόρεμα.

0: Πανσέλινος. Το πρωί, εκτάκτως σύννεφα του Αυγούστου μερικά, πέρα στο βάθος του ορίζοντα που τρέμει σαν να τον διατρέχουν ρίγη μολυβιά, και το βράδυ ψύχρεμη λιτανία Πανσελίνου με στα στενά και αδιέξοδα σοκάκια μια κάρτα σου που έλαβα. Κουράστηκα, λυπάμαι, χαιρετώ με κούριερ εντός της σήμερον επίδοση. Τι βιαστικός, λες και χωρίς Πανσέλινο αύριο δεν θα βλέπες να εκλείψω.
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

σημαία. Πανί βαρκούλας γαλάζιο κυματίζει, σημαία τα κύματα φορώ που άφησες πάνω μου.

ανεπίδεκτος απομαθήσεως. Δεν ξέρω πού να σταματήσω. Κι ούτε έχω χρόνο διαθέσιμο για να ξεμάθω. Χωρίς δασκάλους ή μια μέθοδο έστω, απίθανο να βγάλω εγκαίρως από πάνω μου όλη την ύλη. Ο Έντισον εφεύρε το φωνόγραφο, η Φάλαινα γεννάει φαλενάκια, ο Δούναβης διασχίζει τη Βιέννη, αφόρητο φορτίο, ανιαρό τα δευτερεύοντα. Με κάμποσες επαναλήψεις λήθης φαίνεται θα καταφέρω κάποτε να ξεθοριάσουν. Όμως πως είναι πράσινα τα φύλλα, ο βίος βραχύτατος, η τέχνη ακόμη βραχυτέρα, όμως πως είναι η θάλασσα νερό και όλα βεβαίως νερό. Αδύνατο, ό,τι κι αν κάνω αδύνατο να τα προλάβω. Με τέτοια έλλειψη ελλείψεων μπορώ να πάρω απολυτήριο? Δεν μπορώ. Γι' αυτό ας μείνω, Κύριε, στην ίδια τάξη στάσιμος. Α ναι, στην ίδια τάξη στάσιμος λίγες χρονιές ακόμη. Ως πλημελούς αγνίας, Κύριε, ως ανεπίδεκτος απομαθήσεως.

Μοιραία Ζαριά. Παιδί του τζόγου στη ζωή. Το χαρτί στα χέρια σου πετούσε, είτε έπαιζες είτε στις μάχες που πάντα κέρδιζες. Παιδί του τζόγου, τη ζωή, χωρίς δισταγμό. Στο ζάρι κέρδισες. Στο ταξίδι δίχως τέλος έριξες τη μοιραία ζαριά βαρκάδα να σε πάει στου αχαίροντα τον ρου, στου θανάτου τον πλού.

Αποχαιρετούσε στο μικρό σου παράθυρο, αποστρέφοντας το βλέμμα, πατέρας της υπομονής σε αφιλόξενη πόλη, και μαζί διαρρήκτης το άβατο της άνοιξης, κουβαλητής πατέρας, με κρινάκια της θάλασσας στα χέρια και στις τσέπες χούφτες αμόλοφους, φορτωμένος και ανάλαφρος, χορευτής στην αυλόπορτά μας.

0: Δώρο. Στα βιβλία που μου δίνεις, τα γράμματά σου, αφιερώσεις γραμμένες με μολύβι, με κάνουν και αναρωτιέμαι. Πόσο καιρό αντέχει ο γραφίτης, γιατί δεν έψαξες να βρεις μελάνη και εμπιστεύτηκες στα χέρια μου ύλη που σβήνει. Μα δεν ανησυχώ. Όπως τα μεσημέρια κοιτώ τον δρόμο για να έρθεις και αντί για σένα και τα χνάρια σου βλέπω τον ουρανό και του φωτό στα βήματα. Έτσι, πίσω από κάθε γράμμα σου που σβήνω, πίσω από κάθε συλλαβή που κλέβει ο χρόνος στο ξεφύλισμα, βλέπω στο χέρι σου μία αέναη συσήφια προσπάθεια. Πάντα να γράφεις.
1: Ψυχή σημαίνει πεταλούδα. Ψυχή σημαίνει πεταλούδα. Εφάνταστη αμφισημία, πατικωμένη ανάμεσα σε φύλλα λεξικού, λιγάκι πριν από το ψύχος. Ή μάλλον, όχι αμφισημία, εφημισμός. Σαν να μπορούσε να έχει βούλες με φτερά, αιαρινή αγαθότητα, το αόρατο που τρώει τα σωθικά. Να πέταγε και δεύτερη φορά τη σάρκας το ακόρεστο σαράκι.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Ile Saint-Louis. Οι προσώψεις των σπιτιών στο Ile Saint-Louis είχαν την ηλιόχρηση απόχρωση του φωτός στον ανοιξιάτικο Μάη. Η γέφυρα έσφιζε από ζωή. Στο καροτσάκι ένα κοριτσάκι που πριν λίγους μήνες είχε γεννηθεί άνοιγε τα χεράκια του, τον ήλιο να αγκαλιάσει. Παρακάτω είχε στήσει το πιάνο του ένας γέρος μουσικός με μια ξεθοριασμένη από τον χρόνο ρεντικότα, παίζοντας το «Je ne regrette rien». Πιο πέρα, αέρινο και ερωτευμένο ένα ζευγάρι χόρευε στους ρυθμούς της ζωής που ανατέλει με άγραφες μνήμες, αφού μόλις είχε αρχίσει να ανεβάζει φωτογραφίες στο Facebook της ζωής του.

0: Στον ουρανό του τίποτα με ελάχιστα. Από την κλειδαρότρυπα κρυφοκοιτάω τη ζωή. Την κατασκοπεύω. Μήπως καταλάβω πώς κερδίζει πάντα αυτή, ενώ χάνουμε όλοι εμείς. Πώς οι αξίες γεννιούνται και επιβάλλονται πάνω σε αυτό που πρώτο λιώνει, το σώμα. Πεθαίνω μες στο νου μου χωρίς ίχνος αρρώστιας. Ζω χωρίς να χρειάζομαι ενθάρρυνση καμιά. Ανασένω και σήμαι σε κοντινή μακρινή απόσταση. Από ό,τι ζεστό αγγίζεται, φλογίζει. Αναρωτιέμαι τι άλλους συνδυασμούς θα εφεύρει η ζωή ανάμεσα στο τραύμα της οριστικής εξαφάνισης και στο θαύμα της καθημερινής αθανασίας. Χρωστάω τη σοφία μου στο φόβο. Πέταλα, αναστεναγμούς, αποχρώσεις τα πετάω. Χώμα, αέρα, ρίζες κρατάω. Να φεύγουν τα περιτά, λέω, να μπω στον ουρανό του τίποτα με ελάχιστα.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

0: Γυναίκα. Τα γόνατά της ο Αγαμέμνων. Και γύρω, σαν τα σκαθάρια τα Αιγυπτιακά που κολλάνε στο κίτρινο φως, ψάχνοντας διέξοδο, σκιές κολλάνε οικετευτικά τα χέρια τους στα γόνατά της. Ο καθένας ψάχνει να κρεμαστεί, να βρει διέξοδα. Και εκείνη, σαν μια βασίλισσα των Μυκηνών ή σαν θεά των Αιγυπτίων, με χάρη και ειδονή, τα θύματά της αποκεφαλίζει, προσφέροντας τους εξπερμάτωση και ύστερα τα τρώει. Στα γόνατά της ο Αγαμέμνων και γύρω μια λερναία ύδρα να τη γλύφει.
1: Ήταν ένα μαύρο αναποδογυρισμένο κουτί. Το σήκωσε, άνοιξε την ομπρέλα του και προχώρησε στον ασπρόμαυρο δρόμο. Ο άνθρωπος με τα γκρι, στη διάφανη βροχή, με το μαύρο κουτί που έφεγγε από την τσέπη του γαλάζιο.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

σαν να διάλεξες. Παρασκευή είναι σήμερα, θα πάω στη Λαϊκή να κάνω ένα περίπατο στα αποκεφαλισμένα περιβόλια, να δω την ευωδιά της Ρίγανης, σκλάβα σε ματσάκια. Πάω μεσημεράκι, που πέφτουν οι τιμές των αξιώσεων, βρίσκεις το πράσινο εύκολο σε φασολάκια, κολοκύθια, μολόχες και κρινάκια. Ακούω εκεί τι θαρετά εκφράζονται τα δέντρα με την κομμένη γλώσσα των καρπών. Ρήτορες, σωρίτα, πορτοκάλια και τα μήλα και παίρνει να ροδίζει λίγη ανάρρωση στις κιτρινιάρικες παρίες μιας μέσα βουβαμάρας. Σπάνια να ψωνίσω, γιατί εκεί σου λένε διάλεξε. Είναι ευκολία αυτή ή πρόβλημα? Διαλέγεις και μετά πώς το σηκώνεις το βάρος το ασήκωτο που έχει εκλογή σου? Ενώ εκείνο το έτυχε, τι πούπουλο. Στην αρχή, γιατί μετά σε γονατίζουν οι συνέπειες, ασήκωτες και αυτές. Κατά βάθος είναι σαν να διάλεξες. Το πολύ να αγοράσω λίγο χώμα, όχι για λουλούδια, για εξοικείωση. Εκεί δεν έχει διάλεξε, εκεί με κλειστά τα μάτια.

Η τιμή της συνείδησης. Δεν ορίζεται η τιμή της συνείδησης. Νόμισμα δεν νοείται που να την εξαγοράζει. Δεν μετακινείται η θέση ούτε για ένα βλεφάρισμα. Μόνη κίνηση, η προσήλωση στον ανθό.

το βραχιόλι και το άπειρο. Υπάρχει ένα βραχιόλι που δεν ξεχωρίζει το μέσα και το έξω. Χρειάζεται μόνο μία στροφή πριν την ένωση των δύο άκρων και γένετο άπειρο. Ο τέλειος εγκλωβισμός.

η συνάντηση. Μην φοβάσαι το χρόνο που παίζει. Απλωμένο σε κλαριά και πέτρες σιγολιώνει. Στην παρακμή της φθοράς η συνάντηση.

ο βροχοποιός. Η μάχη κερδίζεται πριν γίνει. Προβολή στον μέλλοντα χώρο. Συνάντηση με την βροχή σε άνυδρο έδαφος.

1η Φεβρουαρίου σήμερα και η πρώτη βροχούλα του μήνα μαζεύει ήσυχα ήσυχα τα νερά της στη βεράντα. Στάλα-στάλα, μέσα σε ένα χρόνο, είδα την επιθυμία να γίνεται έκσταση. Την έκσταση, πίκρα και απογοήτευση. Τα επιπολύ ποθούμενα, αμελητές αναμνήσεις. Το πάθος να καταποντίζεται σε μια πίστοση χρόνου που χορηγήθηκε ευπροσίγορα και ανέμελα. Τις υποσχέσεις για μια βέβαιη επιτυχία να μετατίθενται συνεχώς στο άμεσο μέλλον. Τα θαυμαστικά να γίνονται ερωτηματικά, όπως καθρεφτίζονται ανάποδα σήμερα τα κάγκελα πάνω στα νερά της βεράντας.

το δύσκολο. Όπως κι αν έρθουν τα πράγματα, όσο αντίξωες κι αν είναι οι συνθήκες, πάντα μπορεί κανείς να ερωτεύεται. Το δύσκολο είναι να αγαπάς.

Ile Saint-Louis. Οι προσώψεις των σπιτιών στο Ile Saint-Louis είχαν την ηλιόχρηση απόχρωση του φωτός στον ανοιξιάτικο Μάη. Η γέφυρα έσφιζε από ζωή. Στο καροτσάκι ένα κοριτσάκι που πριν λίγους μήνες είχε γεννηθεί άνοιγε τα χεράκια του, τον ήλιο να αγκαλιάσει. Παρακάτω είχε στήσει το πιάνο του ένας γέρος μουσικός με μια ξεθοριασμένη από τον χρόνο ρεντικότα, παίζοντας το «Je ne regrette rien». Πιο πέρα, αέρινο και ερωτευμένο ένα ζευγάρι χόρευε στους ρυθμούς της ζωής που ανατέλει με άγραφες μνήμες, αφού μόλις είχε αρχίσει να ανεβάζει φωτογραφίες στο Facebook της ζωής του.

υπόγειο τρένο. Κι έπειτα τα χρόνια θα περάσουν, όγκοι βουνών και πέτρας θα περιβληθούν, θα ξεχαστούνε όλα, όπως ξεχνιέται το καθημερινό φαΐ που μας κρατάει ορθούς. Όλα. Έξω από εκείνη τη στιγμή που μέσα στο συνωστισμό του υπόγειου τρένου κρατήθηκε στο μπράτσο μου.

Τα σώματα από τη συλλογή Σπονδές. Τα σώματα έχουν τη δική τους γλώσσα. Χαρίζουν μαγεία αφής, μυρωδιάς και μνήμες σπάνιας έντασης. Τραγουδούν όποτε θέλουν, δεν ταυθύρει επανάληψη. Τα σώματα έχουν μοναδική ομορφιά, εναλλασσόμενη και διαρκή, που φωνάζει ότι έχουν δικές τους αξίες και θέλει δύναμη για να τις δεις. Το δικό μου σώμα είναι διαφορετικό, σαν τα άλλα, όσο το δικό σου. Είναι φορτωμένο κύτταρα πολλών άλλων σωμάτων. Φέρει μνήμες στιγμών αιώνων, ανάλαφρες, προγονικές και άλλες. Τα σώματα υπηρέτησαν πάθη πολλά και εντάσεις, ηρεμίες απόλυτες και ξεγέρσεις, αισθήματα και συλλογισμούς. Αχ, τα σώματα και η δική του σοφία τις ατέλειωτες νύχτες.

0: τα μικρά. Μπήκα στη σιωπή για να μάθω. Τραγούδα το χειμώνα που σε έκανε να νιώσεις την άνοιξη. Χειροκρότησα μόνο δημιουργός. Το πολυτιμότερο στη διαθήκη μου οι αναμνήσεις. Νέοι, υψώσαμε τόσο τις σημαίες μας που χάθηκαν στο άπειρο. Μιλούν για παγκοσμιότητα της επικοινωνίας μέσα από υπολογιστές της απομόνωσης. Πώς θα ζήσουν οι επίγονοι χωρίς κληρονομιές? Ως πότε αυτά τα αγάλματα της αρχαιότητας θα στηρίζουν το μέλλον σου? Ο ευδαιμονισμός μας υποθηκευμένος σε πιστωτικές κάρτες. Αρκεί η φθορά του ενός για να πεθάνει ένα τεράστιο κοινό όνειρο. Το σμίξιμο μας χάρισε ένα κομμάτι αιωνιότητας. Αντάμα το κορμί σου, σταμάτησα το χρόνο.
1: Γένεση. Όσο προχώραγα στο φως, τα χρώματα οχραίνανε, πυκνώναν, στροβιλίζονταν σαν δίσκος, γίνονταν το χρώμα αυτό που χρώμα πια δεν ήταν. Βαθιά στη νύχτα οι δρόμοι διακλαδίζονται, ανοίγονται σε νέους συνδυασμούς. Είπα σκοτάδι και ειδού εγένετο. Η γη με τα φυτά της, με τα ζώα της, αόρατα, πελώρια, τρυφερά, και να μου μοιάζουν.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

ένα ματσάκι οχρότητα. Με συνοδεύει φιλικά ένας μοναχικός περίπατος. Για καλή μου τύχη, πηγαίναμε κι οι δυο μας προς τα εκεί. Παλαιά σχέση, ψυχραμένη. Αστείες παρεξηγήσεις περί άλλων που διαλύονται. Κουτσομπολιά των ονείρων οι άλλοι. Στεκόμαστε στις βιτρίνες μου. Είναι αλλαγή της εποχής μου. Θα φορεθώ πολύ. Κανένα σχέδιο. Ίσια γραμμή. Λαιμόκοψη. Κεφάλι να σκεπάζει το γόνατο. Χέρια ντραπαρισμένα στο στήθος χαλαρά. Ανεξίτηλα χρώματα εισαγωγής από μέσα. Ψηλά είναι κατακόκκινο το βράδυ. Αιματοχυσία εμφυλίου στερεώματος. Τα κίτρινα χρυσάνθεμα υπαίθριου ανθοπόλη σε διπλή τιμή με πικραίνουν. Ένα ματσάκι οχρότητά σου. Είμαι στα ίχνη μιας βροχής περίεργης, σαν έβρεχε είναι άλλοτε. Απόρριτα βρέχει, κρυφά απ' τη βεβαιότητα, σχεδόν κρυφά και από την ίδια τη βροχή. Το ξέρει μόνο η γοητεία του δισταγμού, η τσίγκινη τραγιάσκα κάποιου ήχου και το συμβούλιο των σταγόνων ψηλά γύρω από τη στρογγυλή λάμπα του δρόμου. Απόρριτα βρέχει, σαν να είναι εμπιστευτικό το φανερό, όπως και είναι. Πόσες φορές κρυφά από μας δεν έχουμε συμβεί κρυφά από τις πράξεις μας. Πάντα τελευταίες το μαθαίνουν από τις συνέπειες που το γνωρίζουν εξ αρχής. Ακόμα και από την νεότητα σχεδόν κρυφά γερνάμε, σαν να είναι εμπιστευτικό το ολοφάνερο. Πάντα τελευταία το μαθαίνει από την νεότητα των άλλων. Μήπως μαθαίνουμε ποτέ ότι δεν ζούμε? Κρυφό μας το κρατάει για πάντα ο θάνατός μας. Το ξέρει μόνον η ζωή που συνεχίζεται των άλλων. Κουτσομπολιά ονείρων, παρεξήγηση η άλλη.

κοντοστάθηκε, έβγαλε το φθαρμένο από τους αιώνες καπέλο του με κίνηση ευγενίας και μου ψιθύρισε: «Η συμφιλίωση με τον ανθρωπισμό είναι ο μόνος δρόμος. Η αδιαφορία σκοτώνει τον έρωτα, τη ζωή, το μέλλον. Έτσι σκοτώθηκα κι εγώ». Και συνέχισε να περπατά μέρημνο σαν σύννεφο με χίλια πρόσωπα. Όμως τον πρόλαβα να περιμένει σε μια στάση λεωφορείων που είχε καταργηθεί από καιρό. «Μα πότε και πώς σκοτώθηκες?» τον ρώτησα. «Δεν γνωρίζεις ότι οι εξάρσεις για το πάθος του απόλυτου μπορούν μοιραίες να αποβούν έως θανάτου?» Ρώτησε τους μοναχικούς που δεν ξεδίψασαν ποτέ. «Τι θέλεις επιτέλους από έναν αιώνες σκοτωμένο?» μου είπε γαλήνια και εξαφανίστηκε στο πρώτο λεωφορείο στη στάση που είχε από χρόνια οριστικά καταργηθεί. Απορριμμένος, γύρισα βιαστικά στο εργαστήρι μου και στην προσπάθεια να γίνω τυχερός φτιάχνοντας γέφυρες στο χάσμα πνεύματος και στήσεων, λησμόνησα ο αφελής ότι ο νόμος της προσωρινότητας πανταχού και πάντοτε παρόν.

άσμα των ωρών. Τρισδιάστατη στιγμή. Ο χρόνος έτσι όπως τον ήξερες δεν μετράει. Ο χρόνος είναι ένας κύριος. Ένας μέτρ με αυστηρό κοστούμι που θα έρθει αύριο να σε οδηγήσει στη θέση σου, να σου δείξει την έξοδο ή απλά να σε καθίσει σε ένα τραπέζι κολλημένο ανάποδα στο ταβάνι. Ο χρόνος είναι μια κόκκινη τελεία που σημαδεύει από μακριά την καρδιά σου. Ένας ταχυδακτυλουργός που σέρνει ένα μεγάλο μπαούλο πίσω του. Ποτέ δεν ξέρεις τι έχει μέσα. Ο χρόνος είναι γεμάτος φίδια εκπλήξεις. Ο χρόνος είναι ο μέτρ, οπότε αναγκαστικά εσύ θα είσαι η Μαργαρίτα. Θα σε οδηγήσει σε μια πόρτα που οδηγεί σε ένα σπίτι, που έχει μια σκάλα, που ανεβαίνει σε ένα δωμάτιο, που χάνονται οι τείχοι και γίνεται τρισδιάστατο. Να που φτάνουμε λοιπόν στο τέλος και αγγίζουμε πάλι την αρχή. Ο χρόνος τα κάνει αυτά. Είναι ένας σκύλος που κυνηγάει την ουρά του. Όταν τον συνοδεύεις, καλά θα κάνεις να προσέχεις. Δεν ξέρεις ποτέ, πότε θα πάψει να παίζει και θα γυρίσει το κεφάλι να σε δαγκώσει.

τυφλό σύστημα επαφής. Σε προσκυνώ γλώσσα, πολλά τα θαύματα σου. Επικυμάτων σφοδράς εποχής βαδίζουσα. Ειν γάρ ενάντιος της αραλίας ο άνεμος. Σώα βγήκε στην ακτή και άρθρωση εμφύσισες σε μερικούς τουλάχιστον λόγους κακοποιούς που εξεβίαζαν την επαφή μας να σιωπά. Οι υπόλοιποι δεν πίστεψαν. Έμειναν μέχρι τέλους βουβό εμπόδιό της. Την νεκρή θυγατέρα του χρόνου ανάστησες ευλογώντας την με όνομα διπλό. Λύθη για όταν έλειπε ο πατέρας της καιρό, μνήμη δε για ώρα ανάγκης. Μονοτονική άφησες τη δαιμονιζόμενη έλξη. Μήτε εσύ δεν ήξερες τι πνεύμα παίρνει τη σώμα. Τα παραλυτικά μέρη του λόγου της υπάρξεως θεράπευσες και βάδισαν τα επιφωνήματα, οι καλές προθέσεις, τα ανάμεικτα ρήματα, οι επεξηγηματικοί σύνδεσμοι και χωρισμοί. Έμαθε κανονικά να γράφει το όνομά του ο θάνατος και όχι να υπογράφει με σταυρό. Τα σύμφωνα κύρια άρθρα, οι εριστικές αντωνυμίες, οι φρόνιμες, οι αλληλοπαθείς. Αλήθεια, τι συνέβη με τις κτητικές και δεν ξαναπατήσανε στο μάθημα? Υπό τον λίχνο της επιβίωσης σκυμμένες μερόνυχτα οι στερήσεις μας έγιναν εφραδείς, είτε πεζά μονολογώντας, είτε με περίπλοκους νευμάτων συνδυασμούς χάρη στο τυφλό σύστημα που εφαρμόζει ο λυρισμός σου. Αμέτρητα τα θαύματά σου γλώσσα γερνάς εντός μου και όλα πού να τα θυμάμαι. Αχάριστοι δεν είμαστε, αλλά μέμνησο του φόβου μας που όσα πληροφόρητος ουδέποτε η άθη. Πάρε λαλιά από την άφθονη την παραπανίσια που έδωσε στην κραυγή και επίβαλέ την σε εκείνο το βουβό απόρριτο, τουλάχιστον να μας φανερώσει η νέα μας παιδεία εκεί κάτω. Θα σε περιλαμβάνει άραγε γλώσσα? Θα κουβεντιάζουμε καθόλου με τη γειτνίασή μας ή μόνο χάριν ενός μικρού μεσοδιαστήματος? Τι χαζοπούλη, Θεέ μου, κοπίασε η τόση ευγλωτία.

Μοιραία Ζαριά. Παιδί του τζόγου στη ζωή. Το χαρτί στα χέρια σου πετούσε, είτε έπαιζες είτε στις μάχες που πάντα κέρδιζες. Παιδί του τζόγου, τη ζωή, χωρίς δισταγμό. Στο ζάρι κέρδισες. Στο ταξίδι δίχως τέλος έριξες τη μοιραία ζαριά βαρκάδα να σε πάει στου αχέροντα τον ρου, στου θανάτου τον πλού.

0: το διαζευκτικόν «Η». Με έκλεισε μέσα η βροχή και μένω τώρα να εξαρτιέμαι από σταγόνες. Όμως πού ξέρω αν αυτό είναι βροχή ή δάκρυα από το μέσα ουρανό μιας μνήμης. Μεγάλωσα πολύ για να ονομάζω τα φαινόμενα χωρίς επιφύλαξη. Αυτό βροχή, αυτό δάκρυα. Στεγνή στέκομαι ανάμεσα στα δύο ενδεχόμενα, βροχή ή δάκρυα, και ανάμεσα σε τόσα διφορούμενα, βροχή ή δάκρυα, έρωτας ή τρόπος να μεγαλώνουμε. Εσύ ή μικρή αποχαιρετιστήρια αιώρηση σκιάς του τελευταίου φίλου. Το κάθε τελευταίο, τελευταίο το ονομάζω χωρίς επιφύλαξη, και μεγάλωσα πολύ για να είναι αυτό αφορμή δακρύων. Δάκρυα ή βροχή, πού να ξέρω, και μένω να εξαρτιέμαι από σταγόνες, και μεγάλωσα πολύ για να περιμένω άλλο μέτρο όταν βρέχει και όταν δεν βρέχει άλλο. Σταγόνες για όλα. Σταγόνες βροχής ή δάκρυα, από τα μάτια κάποιας μνήμης ή τα δικά μου. Εγώ ή μνήμη, πού να ξέρω, μεγάλωσα πολύ για να χωρίζω τους χρόνους. Βροχή ή δάκρυα. Εσύ ή μικρή αποχαιρετιστήρια αιώρηση σκιάς του τελευταίου φίλου.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Το φως που καίει στο δωμάτιό μου είναι μια λάμπα 40 κυρίων. Στο χλωμό της κύκλο εχμάλωτο στα βράδια μου περνάω. Γραφή και ανάγνωση, μελάνες και μουντζούρες. Ένα ολόκληρο βιβλίο, ισχυσμένες μου σελίδες. Και η Χαριλάου Τρικούπη ησυχάζει. Κατά τις δυο, κατά τις τρεις, αραιά και πού ένας βόμβος μηχανής τη διασχίζει. Μετρώ, ξαναμετρώ, τα φώτα των πολυκατοικιών που παραμένουν αναμένα. Βέβαιος πως κάποιος άλλος βρίσκει παρηγοριά μετρώντας το δικό μου. Πρέπει ωστόσο να βιαστώ, να γράψω ό,τι γράψω, όσα προλάβω δηλαδή, πριν σβήσει και το τελευταίο φως που με κρατάει ξενύχτη.

Τα σώματα από τη συλλογή Σπονδές. Τα σώματα έχουν τη δική τους γλώσσα. Χαρίζουν μαγεία αφής, μυρωδιάς και μνήμες σπάνιας έντασης. Τραγουδούν όποτε θέλουν, δεν ταυθύρει επανάληψη. Τα σώματα έχουν μοναδική ομορφιά, εναλλασσόμενη και διαρκή, που φωνάζει ότι έχουν δικές τους αξίες και θέλει δύναμη για να τις δεις. Το δικό μου σώμα είναι διαφορετικό, σαν τα άλλα, όσο το δικό σου. Είναι φορτωμένο κύτταρα πολλών άλλων σωμάτων. Φέρει μνήμες στιγμών αιώνων, ανάλαφρες, προγονικές και άλλες.

0: Τα σώματα υπηρέτησαν πάθη πολλά και εντάσεις, ηρεμίες απόλυτες και εξεγέρσεις, αισθήματα και συλλογισμούς. Αχ, τα σώματα και η δική του σοφία τις ατέλειωτες νύχτες.
1: Η λύτρωση της Μαγδαληνής. Επιτέλους, έμπηξα το χαριστικό καρφί στο πάθος μου για σένα, τετέλεστε όλα στον μέσα και τον έξω μου σταυρό. Κι έτσι, δίχως τρίνους, απαθής κατεβάζω τυλιγμένο μες στο λευκό σεντόνι των μαλλιών μου το άψυχο διωγμένο φίλημά μου από τα παρνητικά σου πόδια, τα οξυνά σου χείλη. Μόνη μου το σηκώνω, δεν έχει καν το ιδεολόγο εκείνο βάρος που αποκτά μια στέρηση όταν την κληρονομεί η ιστορία. Αχ, πανάλαφρος απέμεινε ο θάνατος του πόθου μου για σένα. Φυσικό, έχει κλαπεί από μέσα του το σώμα. Μέτρα, πόσους αιώνες ήκμασε φρενήρες, σφαδάζοντας επάνω στην παγερή απάρνησή σου γαντζωμένο. Και τώρα που αποχωρούν, εμυροφόροι μοίρε μία-μία και έμεινα μόνη μες στο άδειο γεγονός. Ανασηκώνω το καπάκι που σκεπάζει αυτά εδώ τα πτώματα που γράφω και θλιμμένη γελώ παρατηρώντας πως ζάρωσε, τι γερόντιο έθιμο απέμεινε ο έρος μου για σένα, αλλά και τι γραίδιο κωμικό, τι μάταιο η μη ανταπόκρισή σου. Τετέλεστε όλα, Χριστέ μου. Τήρησα ωστόσο ευλαβώς το έθιμο της Οδύνης και φέτος.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Η περιφραστική πέτρα. Μίλα, πες κάτι, οτιδήποτε. Μόνο μη στέκεις σαν ατσάλινη απουσία. Διάλεξε έστω κάποια λέξη που να σε δένει πιο σφιχτά με την αοριστία. Πες άδικα, δέντρο, γυμνό. Πες θα δούμε, αστάθμητο, βάρος. Υπάρχουν τόσες λέξεις που ονειρεύονται μια σύντομη, άδετη ζωή με τη φωνή σου. Μίλα. Έχουμε τόση θάλασσα μπροστά μας. Εκεί που τελειώνουμε εμείς αρχίζει η θάλασσα. Πες κάτι, πες κύμα που δεν στέκεται. Πες βάρκα που βουλιάζει αν την παραφορτώσεις με προθέσεις. Πες στιγμή που φωνάζει βοήθεια ότι πνίγεται. Μην τη σώζεις. Πες δεν άκουσα. Μίλα. Οι λέξεις έχουν έχθρες μεταξύ τους, έχουν τους ανταγωνισμούς. Αν κάποια από αυτές εχμαλωτήσει, σε ελευθερώνει άλλη. Τράβα μια λέξη από τη νύχτα στην τύχη, ολόκληρη νύχτα στην τύχη. Μη λες ολόκληρη, πες ελάχιστη που σ' αφήνει να φύγεις. Ελάχιστη αίσθηση, λύπη ολόκληρη, δική μου, ολόκληρη νύχτα. Μίλα, πες αστέρι που σβήνει. Δεν λιγοστεύει η σιωπή με μια λέξη. Πες πέτρα που είναι άσπαστη λέξη. Έτσι ίσα ίσα να βάλω ένα τίτλο σε αυτή τη βόλτα την παραθαλάσσια.

Μέρα γενέθλιος και συνεχίζω τον δρόμο μου ήσυχα, όπως εκείνες τις γόνιμες σιωπές που σου αποκαλύπτουν τον κόσμο. Πατώ τα φθινοπορεινά φύλλα με μια πρωτάκουστη ηρεμία, χωρίς σιγουριά, δίχως αβεβαιότητα. Απλώς ήσυχα ήσυχα περπατώ, με την ωριμότητα εκείνων που δεν έχουν να χάσουν τίποτα, ούτε τους μέλη να κερδίσουν κάτι. Με τα δάχτυλά της πλεγμένα στα δικά μου, λες και την οδηγώ εκεί που τα βλέμματα παίρνουν την ύψιστη αξία του ανεπανάληπτου. Και νιώθω τις λέξεις να σωριάζονται, όπως όταν γλιστρά άμμος από τις παλάμες και φτιάχνει έναν μικρό αμόλοφο, γεμάτο τη σοφία μιας ολόκληρης στιγμής.

Μικρό θεατρικό. Τι κάνετε? Εγώ γράφω ποίηματα. Εσείς? Στολίζω επιτάφιους. Δεν το έχω ξανακούσει. Και έχετε δουλειά όλο το χρόνο? Όλο. Έχει όλο το χρόνο επιτάφιους. Έχει όλο το χρόνο λουλούδια. Ο επιτάφιος μετά είναι εύκολο να βρεθεί. Πάντα κάπου στη γη υπάρχει ανάγκη για επιτάφιο ή έστω για μια γιορτή. Το δύσκολο είναι τα λουλούδια να βρεθούμε. Εσείς έχετε δουλειά όλο το χρόνο? Εγώ? Όχι. Φοβάμαι δεν είμαι τόσο τυχερός. Σε μένα τα λουλούδια είναι σπάνια και κανείς δεν έχει ανάγκη όλο το χρόνο από στίχους. Και πώς ζείτε? Με μικρά θαύματα. Να, περίπου όπως και εσύ.

Η σιωπή. Η σιωπή. Τη βλέπεις πάνω της χτυπάς. Το καρφωμένο φέρετρο με ένα νεκρό που ασφιχτικά ανασένει. Τις νύχτες σέρνεσαι κοντά του, τον ρωτάς, μα η φωνή του είναι από χρόνια χαλασμένη. Έχει ξεχάσει να μιλάει και εσύ μονάχα ακούς το τρίξιμο των αστεριών και των εθέριων θόλων. Ακούς το θρόισμα του παντός, θορύβους μυστικούς που σου σκεπάζουν τις κλαγιές των πολυβόλων. Η σιωπή, μητέρα, αγία, πόρνη που κρατά στη μήτρα της απ' την αρχή το νόημα του τέλους. Απ' το παράθυρο κοιτώ, στον ουρανό ανοιχτά αεροπλάνα διαμελίζουνε αγγέλους.

Hanover. Στο νοσοκομείο του Ανόβερου είχε ζωγραφίσει σπιτάκι στις καρδιάς το σχήμα. Δίπλα έγραφε το παιδί πως στη ζωή δεν έχει σημασία αν είναι μακρύς ο δρόμος. Σημαντικό η ελπίδα μη ποτέ χαθεί, της ψυχής του παρακαταθήκη.

0: Αστροφενιά. Ένα κίτρινο μπαλόνι, μια κλειστή ομπρέλα της θάλασσας, ένα κίτρινο ποτιστήρι, μια πυρουνιά πάνω στο καρπούζι, ένα κίτρινο καναρίνι, μια τέντα από κλιματόφυλλα. Πόσο καλοκαίρι μπορεί να χωρέσει σε μια γειτονιά, πόσο κίτρινο του Βερμέρ σε ένα μπαλκόνι, πόσο ψηλά να κρύβεται ο ουρανός για να μας αναγκάσει να αντικρίσουμε τον άνθρωπο στο απέναντι μπαλκόνι.
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

τυφλό σύστημα επαφής. Σε προσκυνώ γλώσσα. Πολλά τα θαύματα σου. Επικυμάτων σφοδράς εποχής βαδίζουσα. Ειν γάρ ενάντιος της αραλίας ο άνεμος. Σώα βγήκε στην ακτή και άρθρωση εμφύσισες σε μερικούς τουλάχιστον λόγους κακοποιούς που εξεβίαζαν την επαφή μας να σιωπά. Οι υπόλοιποι δεν πίστεψαν. Έμειναν μέχρι τέλους βουβό εμπόδιό της. Την νεκρή θυγατέρα του χρόνου ανάστησες ευλογώντας την με όνομα διπλό. Λύθη για όταν έλειπε ο πατέρας της καιρό, μνήμη δε για ώρα ανάγκης. Μονοτονική άφησες τη δαιμονιζόμενη έλξη. Μήτε εσύ δεν ήξερες τι πνεύμα παίρνει τη σώμα. Τα παραλυτικά μέρη του λόγου της υπάρξεως θεράπευσες και βάδισαν τα επιφωνήματα, οι καλές προθέσεις, τα ανάμεικτα ρήματα, οι επεξηγηματικοί σύνδεσμοι και χωρισμοί. Έμαθε κανονικά να γράφει το όνομά του ο θάνατος και όχι να υπογράφει με σταυρό. Τα σύμφωνα κύρια άρθρα, οι εριστικές αντωνυμίες, οι φρόνιμες, οι αλληλοπαθείς. Αλήθεια, τι συνέβη με τις κτητικές και δεν ξαναπατήσανε στο μάθημα? Υπό τον λίχνο της επιβίωσης σκυμμένες μερόνυχτα οι στερήσεις μας έγιναν εφραδείς. Είτε πεζά μονολογώντας, είτε με περίπλοκους νευμάτων συνδυασμούς χάρη στο τυφλό σύστημα που εφαρμόζει ο λυρισμός σου. Αμέτρητα τα θαύματά σου γλώσσα γερνάς εντός μου και όλα πού να τα θυμάμαι. Αχάριστοι δεν είμαστε, αλλά μέμνησο του φόβου μας που όσα πληροφόρητος ουδέποτε η άθη. Πάρε λαλιά από την άφθονη την παραπανίσια που έδωσε στην κραυγή και επίβαλέ την σε εκείνο το βουβό απόρριτο, τουλάχιστον να μας φανερώσει η νέα μας παιδεία εκεί κάτω. Θα σε περιλαμβάνει άραγε γλώσσα? Θα κουβεντιάζουμε καθόλου με τη γειτνίασή μας ή μόνο χάριν ενός μικρού μεσοδιαστήματος? Τι χαζοπούλη, Θεέ μου, κοπίασε η τόση ευγλωτία.

μετά έμειναν οι φωτογραφίες μου να περιφέρονται στο διαδίκτυο, χαρούμενες, ανέκφραστες, θλιμμένες, στιγμές παντός καιρού και τόπου, σαν ορφανά που έψαχναν σε ένα βαθύ ψηφιακό σκοτάδι. Οι στίχοι στροβιλίζονταν σε μια δραστήρια αναδιάταξη να βρουν την τελική τους θέση, διότι από τώρα και μετά θα έμεναν οριστικά ακίνητοι, σε θέση που κανείς δεν θα τολμούσε πια να τους μετακινήσει, μιας και μόνον εγώ που θα μπορούσα έπαψα πλέον να υπάρχω. Δε λέω, μετά δοξολογήθηκα αρκούντος, κυρίως αποκάλπικους που δεν με είχαν πραγματικά διαβάσει, και μερικούς συνοστιζόμενους για έναν επικίδιο που πήραν το χρήσμα του ομότεχνου κοιτώντας τον καθρέφτη. Οι δε πραγματικοί λιγότεροι που εκτιμούσα μου χάρισαν μία σεβάσμια σιωπή.

0: το κόκκινο φεγγάρι. Πίσω από τους μουντούς μπερντέδες των δέντρων, κάτι στο χώμα ανάμεσα στη βιαίη γονιμότητα και στο σάπιο κρέας. Κόκκινο το φεγγάρι ανεβαίνει, σαν φόβος πια και μόνο. Ο σκύλος, με το στομάχι του βαρύ, από όλη την τρυφερότητα της άσπορης καρδιάς μου, αδειάζει τα σωθικά του στο μαύρο χώμα. Το σπίτι μου γκώ, φημωμένο με γάζες ενοχές, γάζες μνήμες, ξανθές γυναίκες χαμογελούν και χάνονται κάτω από πεσμένους σοβάδες. Άντρες γυμνοί μελαγχολούν στο άδειο της νύχτας. Όλα ανασένουν βαριά, σαν να είχαν καταπιεί το κόνιο και η παραλυσία να προχωρούσε αργά, όπως το ασημένιο φως στις πλάκες. Ξαφνικά σαν μπουντρούμι φαίνεται η ζωή και κάθε εποχή να αρχίζει μια νέα τη δικιά της καταστροφή. Μέσα από τον άλογο πόνο του ζώου τρεμουλιαστή ανέβαινε η ώρα. Σπάνια είχε ποτέ κανείς τόση μικρή ελπίδα. Μύρισαν δάκρυα τα χόρτα και όπως έμπαινε μια άνοιξη κάπου από κάπου, το πεύκο στο σκοτεινό του μέλλον βυθισμένο, ελάχιστα από τους κίτρινους ανθούς θελγόταν. Κάποιος άνεμος σηκώθηκε βάρβαρος σαν βιαστικός εραστής χωρίς φαντασία και όλα τα ποίηματα που είχα ακούσει στη ζωή μου ξανάρχονταν από μακριά να με κυδέψουν. Κι ήταν σαν να ταξίδευα με τρένο, να άφηνα πίσω μου τη γη κάποιου κεφιού και να έπαινε το σώμα μου σε μελανό δρυμό. Έφταιγε ο σκύλος που υπόφερε, έφταιγαν και εκείνα τα ποίηματα που σαν φαντάσματα τριγύριζαν στον κήπο. Αλλιώς τα ήξερα, όταν ένας άγγελος που θα είχε κυτρινήσει πια τα σκέπαζε με δάχτυλα μακριά και έχινε μια άγιονται μυρωδιά στα πρόσκαιρα στιχάκια. Τώρα μοιάζει με παρέστηση πως πράγματα αιώνια σαν τις πέτρες στις ρομαντικές σκηνές της ζωής μας καταδέχτηκαν να παίξουν ένα ρόλο. Ανάτειλε ο φόβος, μια κόκκινη σύψη. Λες, έχει προχωρήσει και εσύ έχεις κλείσει τα μάτια.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Αν τουλάχιστον πίστευα στο Θεό. Αν τουλάχιστον πίστευα στο Θεό, θα είχαν τα χέρια σου άπειρες ερμηνείες όταν κινούνται και μ' ανεβάζουν στον ουρανό. Έναν ουρανό σαν του Ρίλκε, με λυπημένους αγγέλους να φυσούν τη μοναξιά κάτω στη γη, υπονοούμενα φτερά και ντροπαλή η μιλιά τους, γιατί δεν υπάρχουν. Αν τουλάχιστον πίστευα στο Θεό, θα μου είχε εξηγηθεί η παράλογη επιμονή μου να βασανίζομαι, να πατάω έξω από τον άσπρο κύκλο της μικρής ευτυχίας. Θα είχα πέτρα μέσα μου, δύναμη για την ατέλειωτη ελεγεία της ζωής μου. Μα θα μείνω με τους αγκώνες στο τραπέζι να σε κοιτώ εκείνη την ατρός, ελπίζοντας σε μια μνήμη αφύσικη, μακρύτερη από όσο φως θα ζήσεις. Όταν θα έχεις βασιλέψει μες στο χρόνο, με φουντωμένο σγουρό βασιλικό τον γκρίζο της κεφαλής σου, ανήμπορος, τυφλός, θα φωνάζεις το γιο σου το Βενιαμίν στο σκοτάδι, καταράχτης ο θάνατος, θα σου θαμπώνει τα γιαγιά. Και όπως αθόρυβα θα κλείνουν τις πόρτες οι νοσοκόμες, στον εγκέφαλό σου θα κατρακυλούν οι συλλαβές, θα σε κουφαίνει η φωνή μου σαν φώναζα το όνομά σου πέρα από τη θάλασσα. Αν τουλάχιστον πίστευα στο Θεό, ο χωρισμός από το σώμα σου, το σώμα μου, θα ήταν προσωρινός και ο θάνατος δεν θα έχει άλλες συνέπειες.

θέρας ανθρώπινου. Όχι, αυτή η κραυγή απόγνωσης δεν ήταν η δική σου. Εγώ έμαθα να ακούω τη φωνή σου σε τραγούδια. Όχι, αυτό το ματωμένο στήθος δεν είναι το δικό σου. Εγώ έμαθα να μου δίνει περήφανη και ζωογόνα ομορφιά. Όχι, αυτή η πληγή δεν είναι στα δικά σου σκέλια. Εγώ έμαθα να βλέπω εκεί την άνοιξη, ζωής πηγή. Όχι, αυτά τα τρομαγμένα μάτια δεν είναι τα δικά σου. Εγώ έμαθα να βυθίζομαι στη γαλήνια θάλασσά του. Όχι, αυτό που φαίνεται δεν είσαι εσύ, αλλά έργο κτίνους με δέρας ανθρώπινο. Ήσουν, θα είσαι ολόκληρη, προσκυνητάρι ιερό, που τάχτηκα να σε δροσίζω με σπονδές μου. Είσαι, θα είσαι, ήσουνα, μια τρυφερή αγκαλιά, γυναίκα, μάνα, φίλη, ερωμένη, αδερφή, ταγμένη να γεννάς αγάπη, δύναμη και ελπίδα. Όχι, το σπαραχτικό που είδα και ένιωσα δεν θα επιτρέψω να υπάρξει, να το ξαναδώ. Δύναμη υπέρβασης ο έρωτας, υμνή το παράλογο, πυρπολίτα σωθικά, σαν δικαιωμένη επανάσταση ή όπως φλέγονται οι ποιητές τις θεοσκότεινες νύχτες. Δύναμη ο έρωτας κι εγώ ασπίδα, να μην ξαναμπεί ο σορευμένος βόγκος στο ευαίσθητο στέρνος. Είσαι κρυμμένη δύναμη, θυσιασμένη σε σημάδια παρελθόντος, ανάσα που εκπνέει το οξυγόνο μου, φωτεινή ανάταση κάθε ονείρου μου. Γάζα λευκή τριγύρω σου, στρέφεσαι σε περιτύλιξη ακινησίας. Άλλαξε φορά και ελευθερώσου, οικετεύω. Δεν μπορώ, η γάζα μου χλιασμένη και ανεβαίνει στο λαιμό, ψιθυρίζεις. Μπορείς, μα χρειάζεται αντιστροφή, ψελίζω. Μια γάζα γκρίζα περιστροφής σκοτίνιασε το όνειρό μου. Ω Θεέ μου, είπα, πώς μπορείς να μην υπάρχει.

Μετά έμειναν οι φωτογραφίες μου να περιφέρονται στο διαδίκτυο, χαρούμενες, ανέκφραστες, θλιμμένες, στιγμές παντός καιρού και τόπου, σαν ορφανά που έψαχναν σε ένα βαθύ ψηφιακό σκοτάδι. Οι στίχοι στροβιλίζονταν σε μια δραστήρια αναδιάταξη να βρουν την τελική τους θέση, διότι από τώρα και μετά θα έμεναν οριστικά ακίνητοι σε θέση που κανείς δεν θα τολμούσε πια να τους μετακινήσει, μιας και μόνο εγώ που θα μπορούσα έπαψα πλέον να υπάρχω. Δεν λέω. Μετά δοξολογήθηκα αρκούντος, κυρίως από κάλπικους που δεν με είχαν πραγματικά διαβάσει και μερικούς συνοστιζόμενους για έναν επικίδιο που πήραν το χρήσμα του ομότεχνου κοιτώντας τον καθρέφτη. Οι δε πραγματικά λιγότεροι που εκτιμούσα μου χάρισαν μια σεβάσμια σιωπή.

0: η μάνα μου αύριο. Μήνες και χρόνια, χρόνια πια συνήθισα, καθώς σε βλέπω εδώ μπροστά μου, να φαντάζομαι πώς θα είναι άραγε όταν αύριο πάψω στα αλήθεια να σε βλέπω. Και συνήθισα να ζω το σήμερα σαν θύμιση του άλλοτε, με νοσταλγία παρόντος, τέλεια φθήνοντος, αφού όσο μέλλον σου απομένει, όχι αργότερα, ήδη από τώρα λάμπει αθέατα παρελθόν. Έτσι συνήθισα, καθώς περνάς από δωμάτιο σε δωμάτιο και σκουντουφλάς και συγυρίζεις μες τα μαύρα σου, να είσαι η σκιά που στην ανάμνηση μιλήχια, ίδια η φωνή σου χαμηλή κι όταν με μάλωνε. Ποιος θα ξεχάσει το καρφί του, ποιος το χάδι του, ώσπου γερόντιο ρουφηγμένο και αυτιασίδωτο, μούμια μωρού να ολολίζει απ' τις φασκές. Με αυτοσχέδιες ασκήσεις πια συνήθισα να κλαίω για σένα ζωντανή κι ότι αναχώρησες. Όμως μετά, τι φωταψίες αναστάσεως, καθώς σε βλέπω εδώ μπροστά μου και φαντάζομαι πως απ' το αύριο γυρνάς, γιατί μ' αγάπησες, γιατί σ' αγάπησα κι εγώ, και αυτό το αύριο θα περιμένει λίγο ακόμη. Αυτό που αύριο, καθώς σε βλέπω εδώ μπροστά μου και φαντάζομαι, θα λάμψει γύρω σου απροκάλυπτα παρόν.
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Εκείνο το πρωί βρήκα ένα χαμόγελο καρφιτσωμένο στην άκρη του καθρέφτη μου. Το ξεδίπλωσα προσεκτικά και το φόρεσα, χωρίς να αναρωτηθώ σε ποιον ανήκει.

Ile Saint-Louis. Οι προσώψεις των σπιτιών στο Ile Saint-Louis είχαν την ηλιόχρηση απόχρωση του φωτός στον ανοιξιάτικο Μάη. Η γέφυρα έσφιζε από ζωή. Στο καροτσάκι ένα κοριτσάκι που πριν λίγους μήνες είχε γεννηθεί άνοιγε τα χεράκια του, τον ήλιο να αγκαλιάσει. Παρακάτω είχε στήσει το πιάνο του ένας γέρος μουσικός με μια ξεθοριασμένη από τον χρόνο ρεντικότα, παίζοντας το «Je ne regrette rien». Πιο πέρα, αέρινο και ερωτευμένο ένα ζευγάρι χόρευε στους ρυθμούς της ζωής που ανατέλει με άγραφες μνήμες, αφού μόλις είχε αρχίσει να ανεβάζει φωτογραφίες στο Facebook της ζωής του.

άσμα των ωρών. Τρισδιάστατη στιγμή. Ο χρόνος έτσι όπως τον ήξερες δεν μετράει. Ο χρόνος είναι ένας κύριος. Ένας μέτρ με αυστηρό κοστούμι που θα έρθει αύριο να σε οδηγήσει στη θέση σου, να σου δείξει την έξοδο ή απλά να σε καθίσει σε ένα τραπέζι κολλημένο ανάποδα στο ταβάνι. Ο χρόνος είναι μια κόκκινη τελεία που σημαδεύει από μακριά την καρδιά σου. Ένας ταχυδακτυλουργός που σέρνει ένα μεγάλο μπαούλο πίσω του. Ποτέ δεν ξέρεις τι έχει μέσα. Ο χρόνος είναι γεμάτος φίδια εκπλήξεις. Ο χρόνος είναι ο μέτρ, οπότε αναγκαστικά εσύ θα είσαι η Μαργαρίτα. Θα σε οδηγήσει σε μια πόρτα που οδηγεί σε ένα σπίτι, που έχει μια σκάλα, που ανεβαίνει σε ένα δωμάτιο, που χάνονται οι τείχοι και γίνεται τρισδιάστατο. Να που φτάνουμε λοιπόν στο τέλος και αγγίζουμε πάλι την αρχή. Ο χρόνος τα κάνει αυτά. Είναι ένας σκύλος που κυνηγάει την ουρά του. Όταν τον συνοδεύεις, καλά θα κάνεις να προσέχεις. Δεν ξέρεις ποτέ πότε θα πάψει να παίζει και θα γυρίσει το κεφάλι να σε δαγκώσει.

η τιμή της συνείδησης. Δεν ορίζεται η τιμή της συνείδησης. Νόμισμα δεν νοείται που να την εξαγοράζει. Δεν μετακινείται η θέση ούτε για ένα βλεφάρισμα. Μόνη κίνηση, η προσήλωση στον ανθό.

Το βραχιόλι και το άπειρο. Υπάρχει ένα βραχιόλι που δεν ξεχωρίζει το μέσα και το έξω. Χρειάζεται μόνο μία στροφή πριν την ένωση των δύο άκρων και γένετο άπειρο. Ο τέλειος εγκλωβισμός.

η συνάντηση. Μην φοβάσαι το χρόνο που παίζει. Απλωμένο σε κλαριά και πέτρες σιγολιώνει. Στην παρακμή της φθοράς η συνάντηση.

ο βροχοποιός. Η μάχη κερδίζεται πριν γίνει. Προβολή στον μέλλοντα χώρο. Συνάντηση με την βροχή σε άνυδρο έδαφος.

Οι ποιητές πεθαίνουν κάθε μέρα. Οι ποιητές πεθαίνουν. Κάθε μέρα κι ένας από δάφτους. Είναι, λένε, μολυσμένοι. Στις 5 τους μαθαίνεις, στις 6 τους ξεχνάς. Και κύριε ελέησον και ανάπαυσον στο ενδιάμεσο, αμήν, σταυροκοπήματα και πάμε παρακάτω. Μα τι με νοιάζει εμένα. Εγώ σκέφτομαι μονάχα το στόμα σου, που έχω και δεν θέλω τα φιλιά του, που θέλω και δεν έχω τα φιλιά του. Σκέφτομαι πως το όνομά μου είναι Σαρλότ, Ρεβέκα, Λίζα, ό,τι σ' αρέσει εσένα, αρκεί όχι εγώ. Πηγαίνω στον καθρέφτη και προσεύχομαι. Άλλο Θεό δεν έχω από το ειδωλό μου. Κανείς δεν με πιστεύει άλλωστε. Πώς να στραφώ εγώ στην πίστη κάποιου άλλου. Αφού και οι ποιητές πεθαίνουν κάθε μέρα. Τι να τις κάνουν πια τις προσευχές μου. Δεν κάνουνε σουξέ τα μελοδράματα. Μόνο καμιά φορά, αν σε αγγίζω λίγο, στον αγκώνα, στα γόνατα, στα κόκαλα και τις αιχμές σου, μόνο τότε μαζεύονται κάποιοι από αυτούς τριγύρω και αμίλητοι επεφημούν το θάρρους στην πολεμική του έρωτος. Τι να το κάνεις. Φαντάσματα γυρνάνε οι ποιητές. Και αυτοί που δεν πεθάνανε, κι εγώ που τους παρατηρώ, τι άλλο παρά μια τρύπα που κινείται μέσα στον κόσμο. Ένα κενό που περπατά εγώ ο ίδιος. Αυτή είναι η ταυτότητά μου. Και ας κρύβομαι πίσω από τα ποιήματα και από τους ποιητές τους.

0: δεις τα κόκκινα παπούτσια. Κόκκινα πόθου, πάθους. Κόκκινα ματωμένη αγκαλιάς, παπούτσια κόκκινα. Εικόνα κόκκινη, θολή του έρωτα. Παπούτσια κόκκινα σε κίνηση. Αέρας, φωτιά και θάνατος. Τόπος ο χορός, εκεί που άνοιγε δρόμο, με τη φωτιά ανάμεσα στα σκέλια της, στηριγμένη από τα μοναδικά κόκκινα της πυρκαγιάς παπούτσια, που δεν ήξερε ποτέ κανείς. Την οδηγούσαν ή τα οδηγούσε. Και έλεγες, ποιος κοινάει ποιος αυτόν τον χορό, τον παλιό σαν άνθρωπο, ευαίσθητο σαν αγάπη, παθιασμένο σαν έρωτα, υψωμένο σαν ιδανικό, χρήσιμο σαν αγώνα, όμορφο σαν αγαπημένη, ζεστό σαν αγκαλιά, απέραντο σαν ωκεανό. Ζωή που παίζεται σε δυο στιγμές, καθώς τα φωνικά, όταν η δρομένη εκδίκηση λάμπει στο φως του φεγγαριού. Τότε και πάντα, όσο υπάρχουν άνθρωποι, ζωή, ποίηση, έρωτας, οι οδές δεν έχουν τέλος.
1: Ο θρίαμβος της σταθερής απώλειας. Δεν θα είμαστε ποτέ αυτό που είμαστε στιγμιαία, αλλά είναι θρίαμβος αυτή η σταθερή απώλεια. Σωρίζεται μόνο η σιωπή του φύλου. Σκουραίνει το σώμα μαζί με τη μέρα, ως της νύχτας την απρόσμενη λάμψη του μαύρου. Θράψματα ζωής αντικαταστούν τα χρώματα στις μικρές απεικονίσεις του ονείρου, αμοιχές της σκιές φωτός στο προσωρινό δέρμα. Τυφλή στο τόσο μαύρο ζήταγα Θεό και μου δίναν ένα μονάχα δάχτυλο για να τριφτώ. Θριαμβεύω τώρα στα πιο κρυφά μέρη, όπου συλλαμβάνεται ιδέα. Εδώ μαθαίνω επιτέλους που θα φύγω πρώτη.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Οι πικροδάφνες, λόφος φιλοπάπου. Εδώ δεν ήρθαμε ποτέ. Ο λόφος δε σε ξέρει. Το βήμα σου δε βρίσκεται γραμμένο σε κανένα μικρό ανηφοράκι κι ούτε στις πράες κατηφοριές ακούγεται το γέλιο της βιασύνης σου. Γραμμένος δεν είσαι ούτε και στα χλωρά ερωτολόγια, στα σαρκώδη φύλλα των κάκτων, γεμάτα μικρές μαχαιριές ονομάτων που δεν πάνε σε βάθος και εύκολα κλείνουν, Έλση, Δημήτρης και Βέλος, και άλλα ονόματα που πέρασαν με ένα καημό διάρκειας. Στα πιο πολλά, η ενωτική γραμμή ανάμεσά τους έθρεψε κιόλας, έσβησε και αποσυνδέθηκε το κάποτε. Φυσάνε όρκοι πίσω από τους θάμνους και κυλάνε πέτρες. Έρωτες που ανεβαίνουν, έρωτες που γλιστράνε. Το απόγευμα αισθάνεται μια μυροβόλο απάθεια και ό,τι είναι λύπη μοιάζει με ησυχασμό φιλώματος. Των αρωμάτων τα σώματα βαριά ανοιγοκλίνουν τα φτερά τους, βαρετά αγνοούν. Κανένα δεν μυρίζει εξαφάνιση. Πού είσαι? Κάτι πικραίνει πιο πολύ και από το όνομά του στις πικροδάφνες. Πού είσαι? Αλλά εδώ δεν ήρθαμε ποτέ. Ο λόφος δεν σε ξέρει. Λοιπόν, σώζομαι από συσχετήσεις και έτσι μπορώ να σταθώ στο ύψος μιας ρεμβαστικής ουδετερότητας για να απολαύσω ανενόχλητα αυτό το κάθαρμα τη δύση.

τα μικρά. Μπήκα στη σιωπή για να μάθω. Τραγούδα το χειμώνα που σε έκανε να νιώσεις την άνοιξη. Χειροκρότησα μόνο δημιουργούς. Το πολυτιμότερο στη διαθήκη μου, οι αναμνήσεις. Νέοι, υψώσαμε τόσο τις σημαίες μας που χάθηκαν στο άπειρο. Μιλούν για παγκοσμιότητα της επικοινωνίας μέσα από υπολογιστές της απομόνωσης. Πώς θα ζήσουν οι επίγονοι χωρίς κληρονομιές? Ως πότε αυτά τα αγάλματα της αρχαιότητας θα στηρίζουν το μέλλον σου? Ο ευδαιμονισμός μας υποθηκευμένος σε πιστωτικές κάρτες. Αρκεί η φθορά του ενός για να πεθάνει ένα τεράστιο κοινό όνειρο. Το σμίξιμο μας χάρισε ένα κομμάτι αιωνιότητας. Αντάμα το κορμί σου, σταμάτησα το χρόνο.

αυτό. Θυμάμαι είχα αρχίσει ένα μακρύ ποίημα. Έλεγα σαν ένα μακρύ ποίημα και σα λέει γι' αυτό. Αυτό, ποιο αυτό.

Καθόμουν μπροστά σε ένα τραπέζι φαγωμένο ξύλινο με σκασμένη την πράσινη μπογιά. Η ζωή μου το μόνο αιώνιο πια, έλεγα, όπως ροζ φύλλα από παλιά τετράδια, φύλλα της καρδιάς, ζουμερά χείλια, φωτεινά μαλλιά, σε αστραποβόλους καθρέφτες. Φεύγαν σαν σε τρένα φορτωμένα, τρένα αστραπή. Η ζωή όμως έμενε και είχε μια γεύση, μια γεύση. Κάποτε είχα πάρει μέρος σε ένα γλέντι. Κάποτε που κάτι μου είχε προσφερθεί. Ένας καρπός στρογγυλός, ένα σώμα άλλο από το δικό μου με είχε απορροφήσει. Το μυαλό μου κάνει την κίνηση του χεριού που ψάχνει κάτι στο βάθος μιας τσάντας. Απορούν τα δάχτυλα του νου με αυτό που συναντούν. Μια απειλή ασώματη, κάτι σαν κόρα ψωμί που έμεινε στον πάτο. Οι καλοί ζωντανοί μου, σιωπηλοί, κάθονται στο μισοσκόταδο. Κάτι ακούν, κάτι τους συγκινεί και κουνούν το κεφάλι, κεφάλι λευκό. Οι πεθαμένοι αρρωστοί μου ληστρούν τα τρομαγμένα ποίηματά τους κάτω από την πόρτα μου. Ανάμεσα στους στίχους τους διαβάζω «Ο θάνατος αναβάλλεται, ο τρόμος ποτέ». Όμως, πέρα από την υφή της απειλής, ψάχνω μιας αδιόρατης συγκίνησης στη ρίζα. Όταν στην τροφίτσα μου με έλεγε η μάνα μου ή όταν ακούμπαγα σε στήθος με γυμνή καρδιά. «Τι είναι αυτά, τι είναι αυτά», ακούγεται μέσα μου να τσιρίζει ένα πουλί στριγκό. «Δεν είναι αυτό που ψάχνεις, δεν είναι αυτό».

Έγκλημα στην Ερυθρά Θάλασσα. Κόκκινα εσώρουχα, κόκκινα παπούτσια, ένα μαύρο σλιπάκι ριγμένο στο χαλί. Μάρτυρες ενός πάθους που σκότωσε ο δολοφόνος όταν το ζευγάρι είχε αφαιθεί στις ερωτικές περιπτύξεις, καθώς ξεπρόβαλε κόκκινη σελήνη πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα. Βρέθηκαν η γυναίκα με ένα στιλέτο καρφωμένο στην καρδιά, ο άντρας με το κεφάλι ανοιγμένο στα δύο με ένα τσεκούρι. Ένα μήνυμα αφημένο με αίμα γραμμένο σε καρκινική γραφή. Νύψωνα νομήματα, μιμώναν όψη. Παράξενο, γιατί οι δολοφόνοι να ήταν δύο. Ζευγάρι δολοφονεί ζευγάρι, μονολογούσε συνεχώς ο ιατροδικαστής, αφού διαφορετικά ήταν τα όπλα του ιδεχθούς εγκλήματος. Το έγκλημα δεν εξιχνιάστηκε ποτέ. Παρέμεινε στα αρχεία ως η υπόθεση «Έγκλημα στην Ερυθρά Θάλασσα».

χρόνος εντόμου. Παίρνοντάς το για κουνούπι, χτυπάω κατά λάθος άγνωστο έντομο. Ανέμακτο ατύχημα, παρατάφτα μοιραίο. Με τα βία στο θύμα και με ισχνό αποτέλεσμα προσπαθεί στη συνέχεια να κινήσει τα μέλη. Δεν λέω χωρίς τύψεις, προβλέπω δυσίωνη εξέλιξη. Καταδίκη ασιτίας, παράλυση, επονίδη στα τέλη ενωδύνη. Τι το θέλει να ζει? Με μικρό δισταγμό ενός δύο λεπτών επιχειρώ ευθανασία. Συνθλίβω το πλάσμα ευχόμενος εκ βάθους καρδίας και για μένα παρόμοια σύντμηση πόνου, αν ποτέ ομιγέννητο. Πριν σκεφτώ, πριν προλάβω να νιώσω. Από τότε, συχνή ανησυχία μ' αγγυλώνει. Σε ποια τάξη να νίκε το ακούσιο θύμα μου? Ποιο το μέσο προσδόκιμο ζωής του? Διότι αν, πρόσεξε, αν ήταν ζώο βραχύβιο και βραχύβιο τόσο που ένα δίλεπτο να ισούται σε μέτρο ανθρώπινο με εβδομάδες ή μήνες, όπως γίνεται ας πούμε στα καλούμενα εφήμερα, ποιος γνωρίζει αν και τούτο το δύστιχο δεν υπέστη μαρτύρια ιόβια για εβδομάδες ή μήνες εντόμου μέχρι να βγει η ψυχή του. Και αν σταθεί ακατάστοιχα εκείνη η ευχή, δεν διαβάζεται πια σαν κατάρα.

0: Τα σώματα από τη συλλογή Σπονδές. Τα σώματα έχουν τη δική τους γλώσσα. Χαρίζουν μαγεία αφής, μυρωδιάς και μνήμες σπάνιας έντασης. Τραγουδούν όποτε θέλουν, δεν ταυθύρει επανάληψη. Τα σώματα έχουν μοναδική ομορφιά, εναλλασσόμενη και διαρκή, που φωνάζει ότι έχουν δικές τους αξίες και θέλει δύναμη για να τις δεις. Το δικό μου σώμα είναι διαφορετικό, σαν τα άλλα, όσο το δικό σου. Είναι φορτωμένο κύτταρα πολλών άλλων σωμάτων. Φέρει μνήμες στιγμών αιώνων, ανάλαφρες, προγονικές και άλλες. Τα σώματα υπηρέτησαν πάθη πολλά και εντάσεις, ηρεμίες απόλυτες και ξεγέρσεις, αισθήματα και συλλογισμούς. Αχ, τα σώματα και η δική του σοφία τις ατέλειωτες νύχτες.
1: Να ράψω τα σύμφωνα και τα φωνήεντα μεταξύ τους, να τραβάω σαν τον ταχυδακτυλουργό την κλωστή από το στόμα και να βγαίνουν τα ραμμένα στο φως, δεμένα και ασύνδετα, νόημα κανένα, έτσι, σαν τρίκ μόνο, για να χειροκροτούν τα παιδιά.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Το τελευταίο φως. Εκεί που βυθίστηκα για να σε βρω, έχει χαθεί πια το όν κι άλλαλος ο προφήτης της καρδιάς μου. Είσαι σε μια μορφή απόλυτη, απρόσιτη και στη ζωή την ίδια. Μια άσπρη κοιλίδα είσαι, λίγο θολό νερό. Θέλω να φθείρω το τελευταίο μου φως, εκεί που τίποτα δεν σταματάει το μάτι. Ούτε χελιδόνι θέλω στον ορίζοντα καμιά αυταπάτη. Θα έχει πεθάνει η καρδιά μου και ακόμα θα ζω. Θα προσβλέπω στη φύση και θα σε λέω καλοκαίρι. Χωρίς μνήμη πια θα σε λέω ανθό, ώσπου ο μύθος να τραβήξει πίσω μου την κουρτίνα. Απέναντι ο άσπρος τείχος, όλα τελειωμένα και λευκά, κι εγώ μια πατημένη κατσαρίδα.

0: χρόνου σκιά. Μέρα γενέθλιος και συνεχίζω το δρόμο μου ήσυχα, όπως εκείνες τις γόνιμες σιωπές που σου αποκαλύπτουν τον κόσμο. Πατώ τα φθινοπορεινά φύλλα με μια πρωτάκουστη ηρεμία, χωρίς σιγουριά, δίχως αβεβαιότητα. Απλώς ήσυχα ήσυχα περπατώ, με την ωριμότητα εκείνων που δεν έχουν να χάσουν τίποτα, ούτε τους μέλη να κερδίσουν κάτι. Με τα δάχτυλά της πλεγμένα στα δικά μου, λες και την οδηγώ εκεί που τα βλέμματα παίρνουν την ύψιστη αξία του ανεπανάληπτου. Και νιώθω τις λέξεις να σωριάζονται, όπως όταν γλιστρά άμμος από τις παλάμες και φτιάχνει έναν μικρό αμόλοφο γεμάτο τη σοφία μιας ολόκληρης στιγμής. Α, όνειρα που δεν φυλακίζεστε ποτέ και ασυνοστίζονται οι απώλειες στην πόρτα. Α, δαιμόνια που μας κρατάτε ζωντανούς την ώρα που πάει να σβήσει κάθε ελπίδα.
1: Δώρο. Στα βιβλία που μου δίνεις, τα γράμματά σου, αφιερώσεις γραμμένες με μολύβι, με κάνουν και αναρωτιέμαι, πόσο καιρό αντέχει ο γραφίτης, γιατί δεν έψαξες να βρεις μελάνη και εμπιστεύτηκες στα χέρια μου ύλη που σβήνει. Μα δεν ανησυχώ. Όπως τα μεσημέρια κοιτώ τον δρόμο για να έρθεις και αντί για σένα και τα χνάρια σου βλέπω τον ουρανό και του φωτό στα βήματα, έτσι, πίσω από κάθε γράμμα σου που σβήνω, πίσω από κάθε συλλαβή που κλέβει ο χρόνος στο ξεφύλισμα, βλέπω στο χέρι σου μία αέναη συσήφια προσπάθεια. Πάντα να γράφεις.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

χρόνος εντόμου. Παίρνοντάς το για κουνούπι, χτυπάω κατά λάθος άγνωστο έντομο. Ανέμακτο ατύχημα, παρατάφτα μοιραίο. Με τα βίας το θύμα και με ισχνό αποτέλεσμα προσπαθεί στη συνέχεια να κινήσει τα μέλη. Δε λέω χωρίς τύψεις, προβλέπω δυσίωνη εξέλιξη. Καταδίκη ασιτίας, παράλυση, επονίδη στα τέλη ενωδύνη. Τι το θέλει να ζει? Με μικρό δισταγμό ενός δύο λεπτών επιχειρώ ευθανασία. Συνθλίβω το πλάσμα ευχόμενος εκ βάθους καρδίας και για μένα παρόμοια σύντμηση πόνου, αν ποτέ ομιγέννητο. Πριν σκεφτώ, πριν προλάβω να νιώσω. Από τότε συχνή ανησυχία μ' αγγυλώνει. Σε ποια τάξη να νίκε το ακούσιο θύμα μου? Ποιο το μέσο προσδόκιμο ζωής του? Διότι αν, πρόσεξε, αν ήταν ζώο βραχύβιο και βραχύβιο τόσο που ένα δίλεπτο να ισούται σε μέτρο ανθρώπινο με εβδομάδες ή μήνες, όπως γίνεται ας πούμε στα καλούμενα εφήμερα, ποιος γνωρίζει αν και τούτο το δύστιχο δεν υπέστη μαρτύρια ιόβια για εβδομάδες ή μήνες εντόμου μέχρι να βγει η ψυχή του. Και αν σταθεί ακατάστοιχα εκείνη η ευχή, δεν διαβάζεται πια σαν κατάρα.

0: Τα σώματα από τη συλλογή Σπονδές. Τα σώματα έχουν τη δική τους γλώσσα. Χαρίζουν μαγεία αφής, μυρωδιάς και μνήμες σπάνιας έντασης. Τραγουδούν όποτε θέλουν, δεν τα φθείρει επανάληψη. Τα σώματα έχουν μοναδική ομορφιά, εναλλασσόμενη και διαρκή, που φωνάζει ότι έχουν δικές τους αξίες και θέλει δύναμη για να τις δεις. Το δικό μου σώμα είναι διαφορετικό, σαν τα άλλα, όσο το δικό σου. Είναι φορτωμένο κύτταρα πολλών άλλων σωμάτων. Φέρει μνήμες στιγμών αιώνων, ανάλαφρες, προγονικές και άλλες. Τα σώματα υπηρέτησαν πάθη πολλά και εντάσεις, ηρεμίες απόλυτες και ξεγέρσεις, αισθήματα και συλλογισμούς. Αχ, τα σώματα και η δική του σοφία τις ατέλειωτες νύχτες.
1: Γένεση. Όσο προχώραγα στο φως, τα χρώματα οχραίνανε, πυκνώναν, στροβιλίζονταν σαν δίσκος, γίνονταν το χρώμα αυτό που χρώμα πια δεν ήταν. Βαθιά στη νύχτα οι δρόμοι διακλαδίζονται, ανοίγονται σε νέους συνδυασμούς. Είπα σκοτάδι και ειδού εγένετο. Η γη με τα φυτά της, με τα ζώα της, αόρατα, πελώρια, τρυφερά και να μου μοιάζουν.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Ο Τζίτζικας. Μέσα μου χιλιάδες τραγούδια στηβάζονται καλοκαιρινά. Ανοίγω το στόμα μου και μες στο πάθος μου προσπαθώ να τους βάλω μια σειρά. Τραγουδώ, άσχημα. Αλλά χάρη στο τραγούδι μου ξεχωρίζω από τις φλούδες των κλάδων και από τα άλλα άφωνα ηχεία της φύσης. Η απέριτη περιβολή μου, γκρίζα και ασβεστένια, μου αποκλεί κάθε παραφορά αισθητισμού και έτσι, αποκομμένος από τα φαντακτερά πανηγύρια του χρόνου, τραγουδάω. Άνοιξη, Πάσχα και βιολέτες δεν γνωρίζω. Τη μόνη ανάσταση που ξέρω είναι όταν μόλις σηκώνεται κάποιο αεράκι και δροσίζει λίγο τη φοβερή κάψα της ζωής μου. Τότε πάω να ουρλιάζω ή να τραγουδάω, όπως νομίζει ο κόσμος, γιατί το θαύμα μιας δροσιάς μέσα μου βαθιά λέει περισσότερα από όλα όσα δημιουργώ για να μην πεθάνω από τη ζέστη.

σημαία. Πανί βαρκούλας γαλάζιο κυματίζει, σημαία τα κύματα φορώ που άφησες πάνω μου.

0: επιτύμβιο. Κάθε φίλη που δίνεται, μα κάθε ανεξαιρέτως, 1% αποτελείται από αιωνιότητα και όλο το άλλο από τον κίνδυνο να είναι το τελευταίο. Αλλά και τελευταίο, ακόμα πιο φιλή θα λέγεται. Όσο καιρό τουλάχιστον θα το τραβολογάνε η μνήμη από τη μια μεριά, η λύθη από την άλλη, η κάθε μια δικό της θεωρώντας το, ώσπου ο δίκαιος Σολομών, για να φανεί ποιανής δικό της είναι, στη μέση θα πηλήσει να το κόψει, μισό να πάρει μια, μισό η άλλη. Κι όποια από τις δυο κάθε φορά, ποτέ δεν είναι η ίδια, ουρλιάξει μη. Κάθε φιλή αποτελείται εξ ολοκλήρου από τον κίνδυνο να είναι το τελευταίο. Διαρκές είναι μόνο εκείνο το φιλί που ουδέποτε δόθη. Σοφές, ειρηνικά τον έμονται η αναμονή και η παρέτηση. Άνθη αντίπαλα οι δυο τους σε κοινό συμβιβασμένο ανθοδοχείο καινοτάφιο στολίζουν.
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

μοναχικό. Τόπια το μαύρο περίμενε να με τυλίξει, το ξέρα. Ο μοναχός κοίταζε μέσα στο στόμα της, άδεια από δόντια και φιλιά. Το μαύρο του καπέλο λέκιαζε το μπλε του ουρανού και η γαλήνη του ήταν όλο πτυχές, σαν τα χοντρά μεταξωτά στους πίνακες των Ολλανδών. Φαντάστηκε η Γιαννούσα τις ώρες της σωτηρίας του, βουτυγμένες στο λάδι και στη σιωπή, και τους μοναχικούς του περιπάτους, ξυστά στην ολόδρωση του πειρασμού χαράδρα. Κι όπως η πολική αρκούδα με το λίπος οράμα του κορμιού της αντέχει το κρύο, γιατί στην παγωμένη τρύπα της μιμείται το θάνατο, του του δω η ψυχή, με στον γκρίζο σάκο του μυαλού μιμείται το απόλυτο για να αντέξει τη ζωή. Μόνο τα κλάματά του ακούγονται τη νύχτα στο φεγγάρι και οι κλιματσίδες που σπάν σαν γονατίζει.

δέρας ανθρώπινο. Όχι, αυτή η κραυγή απόγνωσης δεν ήταν η δική σου. Εγώ έμαθα να ακούω τη φωνή σου σε τραγούδια. Όχι, αυτό το ματωμένο στήθος δεν είναι το δικό σου. Εγώ έμαθα να μου δίνει περήφανη και ζωογόνα ομορφιά. Όχι, αυτή η πληγή δεν είναι στα δικά σου σκέλια. Εγώ έμαθα να βλέπω εκεί την άνοιξη, ζωής πηγή. Όχι, αυτά τα τρομαγμένα μάτια δεν είναι τα δικά σου. Εγώ έμαθα να βυθίζομαι στη γαλήνια θάλασσά τους. Όχι, αυτό που φαίνεται δεν είσαι εσύ, αλλά έργο κτίνους με δέρας ανθρώπινο. Ήσουν, θα είσαι ολόκληρη, προσκυνητάρι ιερό, που τάχτηκα να σε δροσίζω με σπονδές μου. Είσαι, θα είσαι, ήσουνα, μια τρυφερή αγκαλιά, γυναίκα, μάνα, φίλη, ερωμένη, αδερφή, ταγμένη να γεννάς αγάπη, δύναμη και ελπίδα. Όχι, το σπαραχτικό που είδα και ένιωσα δεν θα επιτρέψω να υπάρξει, να το ξαναδώ. Δύναμη υπέρβασης ο έρωτας, ύμνη το παράλογο, πυρπολίτα σωθικά, σαν δικαιωμένη επανάσταση ή όπως φλέγονται οι ποιητές τις θεοσκότεινες νύχτες. Δύναμη ο έρωτας κι εγώ ασπίδα να μην ξαναμπεί ο σορευμένος βόγκος στο ευαίσθητο στέρνος. Είσαι κρυμμένη δύναμη, θυσιασμένη σε σημάδια παρελθόντος, ανάσα που εκπνέει το οξυγόνο μου, φωτεινή ανάταση κάθε ονείρου μου. Γάζα λευκή τριγύρω σου, στρέφεσαι σε περιτύλιξη ακινησίας. Άλλαξε φορά και ελευθερώσου, οικετεύω. Δεν μπορώ, η γάζα μου χλιασμένη και ανεβαίνει στο λαιμό, ψιθυρίζεις. Μπορείς, μα χρειάζεται αντιστροφή, ψελίζω. Μια γάζα γκρίζα περιστροφής σκοτίνιασε το όνειρό μου. Ω Θεέ μου, είπα, πώς μπορείς να μην υπάρχει.

Μετά έμειναν οι φωτογραφίες μου να περιφέρονται στο διαδίκτυο, χαρούμενες, ανέκφραστες, θλιμμένες, στιγμές παντός καιρού και τόπου, σαν ορφανά που έψαχναν σε ένα βαθύ ψηφιακό σκοτάδι. Οι στίχοι στροβιλίζονταν σε μια δραστήρια αναδιάταξη να βρουν την τελική τους θέση, διότι από τώρα και μετά θα έμεναν οριστικά ακίνητοι σε θέση που κανείς δεν θα τολμούσε πια να τους μετακινήσει, μιας και μόνο εγώ που θα μπορούσα έπαψα πλέον να υπάρχω. Δεν λέω. Μετά δοξολογήθηκα αρκούντος, κυρίως από κάλπικους που δεν με είχαν πραγματικά διαβάσει και μερικούς συνοστιζόμενους για έναν επικίδιο που πήραν το χρήσμα του ομότεχνου κοιτώντας τον καθρέφτη. Οι δε πραγματικά λιγότεροι που εκτιμούσα μου χάρισαν μια σεβάσμια σιωπή.

Οδός Δερβενίων. Πάνω στο 12 και οι δυο του ρολογιού οι δείχτες. Ακόμα ας μη χωρίσουμε, στην άλλη τη γωνιά. Ασίγαστη συζήτηση διώχνει την παγωνιά. Πώς με φοβίζει μοναξιά μετά τις καληνύχτες. Κάθε πρωί μας παίρνουνε κι έναν ακόμα φίλο. Απ' τις χιλιάδες πώς εχθές βαδίζαμε μαζί. Άραγε ποιος σκοτώθηκε, ποιος έφυγε, ποιος ζει. Ποιος σαν απ' όλους το κατοπινό να πέσει φίλο. Ψήθυροι τα τραγούδια μας μένουν στα χείλη αρμύρα. Χάμος στις πλάκες πέτρος ευημάτων ο αχός. Όμως δεν ονειρεύεται κανείς μας μοναχός. Με την κλεμμένη μας ζωή αλλάζουμε τη μοίρα.

παραβίαση. Αρσενικός είσαι και δεν εισχωρείσαι. Όμως εγώ όλες σου τις θηλυκές τρύπες βιάζω, σε σπρώχνω προς τα μέσα του εαυτού σου, με το δάχτυλο, τη γλώσσα, απλά εξαρτήματα της ανημποριάς μου. Ανταλλάσσουμε υποδοχές και ό,τι χάθηκε ξαναβρίσκεται γάργαρο στα βάθη. Με στην καρύδα του κορμιού ανατρέπονται οι ρόλοι, πλέουμε ανάσκελα στο πυκτό της γάλα. Ω εσύ που σε μακρύς, σαν τη φλογέρα που ξέχασε ο Θεός κατά από τη λεύκα στη φούρια της καταστροφής, θέλω να σε κατακτήσω από τα μέσα, εκεί που ξεκινάνε οι στοχασμοί σου, οι χυμοί σου όλοι. Ασεβείς προς το άνθος, λέω, και μέσα τεχνητά θα χρησιμοποιήσω για να βρεθώ κάτω από το θόλο του σώματός σου, να δροσιστώ στη σκιά του εσωτερικού ναού σου, ως το μέρος το μυστικό, από όπου αναβλίζουν φρέσκες κάθε πρωί οι δικαιολογίες του τέλειου σαρκίου σου πριν ξεσπάσουν σε ομορφιά.

όμορφα κουτιά. Όμορφα κουτιά, τετράγωνα, μακρόστενα, στρογγυλά, από χαρτί ή μετάξι καμωμένα. Κουτιά ήταν και δένια, εκείνα, με τα γνωστά μπισκότα κάποτε γεμισμένα. Ένα κουτί βελούδινο, με μαντίλια στο χέρι και ντυμένα. Και εκείνο το μεταξωτό, γεμάτο επιστολές, παιδικές φωτογραφίες, ζωγραφιές και καρτούλες με καρδούλες. Παλιωμένα κουτιά στο ντουλάπι, με παλιές ελπίδες ξεχασμένες, μια ανάσταση προσμένουν στου καιρού το πέρασμα. Όμορφα κουτιά, χρωματιστά, καμωμένα περίτεχνα με φαντασία, γεμάτα όνειρα χαράς, τραυματισμένα τόσο από τη ζωή.

παραβίαση. Αρσενικός είσαι και δεν εισχωρείσαι. Όμως εγώ όλες σου τις θηλυκές τρύπες βιάζω, σε σπρώχνω προς τα μέσα του εαυτού σου, με το δάχτυλο, τη γλώσσα, απλά εξαρτήματα της ανημποριάς μου. Ανταλλάσσουμε υποδοχές και ό,τι χάθηκε ξαναβρίσκεται γάργαρο στα βάθη. Με στην καρύδα του κορμιού ανατρέπονται οι ρόλοι, πλέουμε ανάσκελα στο πυκτό της γάλα. Ω εσύ που σε μακρύς, σαν τη φλογέρα που ξέχασε ο Θεός κατά από τη λεύκα στη φούρια της καταστροφής, θέλω να σε κατακτήσω από τα μέσα, εκεί που ξεκινάνε οι στοχασμοί σου, οι χυμοί σου όλοι. Ασεβείς προς το άνθος, λέω, και μέσα τεχνητά θα χρησιμοποιήσω για να βρεθώ κάτω από το θόλο του σώματός σου, να δροσιστώ στη σκιά του εσωτερικού ναού σου, ως το μέρος το μυστικό, από όπου αναβλίζουν φρέσκες κάθε πρωί οι δικαιολογίες του τέλειου σαρκίου σου πριν ξεσπάσουν σε ομορφιά.

0: Γυναίκα. Τα γόνατά της ο Αγαμέμνων. Και γύρω, σαν τα σκαθάρια τα Αιγυπτιακά που κολλάνε στο κίτρινο φως, ψάχνοντας διέξοδο, σκιές κολλάνε οικετευτικά τα χέρια τους στα γόνατά της. Ο καθένας ψάχνει να κρεμαστεί, να βρει διέξοδα. Και εκείνη, σαν μια βασίλισσα των Μυκηνών ή σαν θεά των Αιγυπτίων, με χάρη και ειδονή, τα θύματά της αποκεφαλίζει, προσφέροντας τους εξπερμάτωση και ύστερα τα τρώει. Στα γόνατά της ο Αγαμέμνων και γύρω μια λερναία ύδρα να τη γλύφει.
1: Να απλώνεις χωρίς ντροπή το χέρι, ανατροπή και υπέρβαση.

Από πού να κρατήσεις το χρόνο? Μήτε ένα μανίκι, μήτε ένα στρίφωμα, ένα τόσο δά κομματάκι ξεύτη να περισσεύει, να το άρπαζες σφιχτά και να το ξύλωνες με μια, καθώς εκείνος πάλι προσπερνούσε.

0: τα μικρά. Μπήκα στη σιωπή για να μάθω. Τραγούδα το χειμώνα που σε έκανε να νιώσεις την άνοιξη. Χειροκρότησα μόνο δημιουργός. Το πολυτιμότερο στη διαθήκη μου οι αναμνήσεις. Νέοι, υψώσαμε τόσο τις σημαίες μας που χάθηκαν στο άπειρο. Μιλούν για παγκοσμιότητα της επικοινωνίας μέσα από υπολογιστές της απομόνωσης. Πώς θα ζήσουν οι επίγονοι χωρίς κληρονομιές? Ως πότε αυτά τα αγάλματα της αρχαιότητας θα στηρίζουν το μέλλον σου? Ο ευδαιμονισμός μας υποθηκευμένος σε πιστωτικές κάρτες. Αρκεί η φθορά του ενός για να πεθάνει ένα τεράστιο κοινό όνειρο. Το σμίξιμο μας χάρισε ένα κομμάτι αιωνιότητας. Αντάμα το κορμί σου, σταμάτησα το χρόνο.
1: Μαύρη γραβάτα. Πότιζε εσύ τη γλάστρα κι ας ανακλαίω. Μόνο γράφε τους λόγους. Μήπως και οφείλω κι άλλη λύπη. Θέλω να έχω τη συνείδησή μου ήσυχη, πως βασανίστηκα για όλα. Γράψε πως κλαίω για έναν καθρέφτη. Άλλοτε διακοσμητικό στοιχείο, μαντίο τώρα. Για την ξερή καληνύχτα που λένε οι μικρές πιθανότητες και ξοφλάνε. Γράψε πως κλαίω για το παραθυρό σου, κλειστό και ακαλημέριστο και μελαγχολικό εκγενετής του. Για τα πουλιά της τελευταίας δεκαετίας, τον τρόμο τους με τις κεραίες τηλεοψίας, για την προσαρμογή τους ύστερα και τα πετάγματά τους σε αυτά τα σιδερένια δέντρα, που μάθανε να τραγουδούν σε σιδερένιους κλόνους. Γράφε για αυτό το Σαββατόβραδο που θαύτηκε ανάμεσα σε δύο κυπαρίσια στη Φραγκόκλισσα. Για το φεγγάρι που πενθεί, φοράει μαύρη γραβάτα σύννεφο. Γράψε πως κλαίει. Κλαίω γιατί με ρώτησες αν είδα την Πανσέλινο. Όχι, δεν είδα τίποτα γεμάτο και δεν έζησα. Κλαίω που τα παιδιά κρατούν τη σάκα τους σαν τελειωμένη κιόλας γνώση και στον αγίνο των ορών την τρυφερή καθησύχαση δεν πάνε και δεν παίζουν. Γράψε πως κλαίω για τις μητέρες, τις πιο παλιές μητέρες μου, τις λεπτές κι όμορφες, των παραθύρων ερωμένες, αρπίστριες του αγναντέματος που τις επήρε απρόφταστες ο θάνατος και αυτές μακροημερεύουν μητρικές σε σαλονιού φωτογραφίες και σε κεντήματα. Κλαίω γιατί ανάψανε τα φώτα και η Κυριακή κουλουριασμένη γάτα στο παράθυρό μου. Ο φόβος βάζει τα καλά του και περιμένει. Γράφε πως κλαίω για τους τυφώνες, το λίγο φαΐ, το κάθε λίγο, για τους σεισμούς χωρίς προειδοποίηση. Κλαίω επειδή χαμένη πάει η είδηση που μου φέρες, πως είδες χτες την πρώτη πεταλούδα. Αχ, κλαίω γιατί δεν είναι είδηση το εφήμερο. Γράφε, κλαίω επειδή η τύχη κλείστηκε στο σπίτι της, η αναβολή έφτασε στο δήμιο, το παγούρι έχει φτάσει στην έρημο, η νεότης έχει φτάσει στη φωτογραφία. Κλαίω γιατί ποιος ξέρει ποιος θα κλείσει των ημερών μου τα μάτια. Πότιζε εσύ τη γλάστρα και άσε να κλαίω επειδή.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect. No commercial messages. you can mix your favorite radio art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.